Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα. Ράδιο Κρήτη 101,5, το ραδιόφωνο που σμίγουμε. 8 λεπτά μετά τις 6 δείχνουν τα ρολόγια. Στην πρώτη καλημέρα του Σαββατοκύριακου, ο Αντώνης Γεναράκης σας υποδέχεται. Καλή παραδοσιακή κριτική μουσική θα συντροφεύσει το διάβα μας έως και τις 7. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, καλό μήνα. Ένας πραγματικά φθινοπορεινός ή χειμωνιάτικος μήνας. Ένας χειμωνιάτικος μήνας θα έλεγα εγώ. Σήμερα φίλοι μου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη. Χρόνια πολλά στη Διονυσούλα, στο Νιόνιο, στη Διονυσία, στον Τένι. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, καθοδόν. Η κίνηση, αν και είναι 6 και 10 το πρωί, είναι αυξημένη στους δρόμους. Πολλοί βαδίζουν από τους αγρότες μας, κατεβαίνουν από τα γειτονικά χωριά στη μεγάλη λαϊκή του Σαββάτου. Υπάρχουν όμως ακόμα και οι τελευταίοι εναπομείναντες του τουριστικού κλάδου. Ιδιαίτερη προσοχή, να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλους εσάς. Καλημέρα βέβαια και σε εσάς που βρίσκεστε στο σπίτι σας.

Καλημέρα σε κάθε γωνιά του νησιού μας, από την Σιτία έως και τα Χανιά. Η πρώτη καλημέρα του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα στη Ζάκρο, καλημέρα στη Ζήρο. Καλημέρα μας στον Άγιο Νικόλαο, στη Νεάπολη. Σε όλα τα χωριά του νομού Λασιθίου, στο Οροπέδιο Λασιθίου. Την καλημέρα μας να στείλουμε στο Μοχό, στο Κράσι. Καλημέρα στο νότο του νομού Ηρακλείου, στη φίλη μας στη Γεωργία, στον Πύργο. Καλημέρα στη Ρογδιά, στο Σκαλάνι. Καλημέρα μας να στείλουμε στις Αρχάνες, στις Πατσίδες. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, στη Σκεπαστή, στο Πέραμα. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο από το Πέραμα. Καλημέρα στα Χανιά. Καλημέρα σε κάθε πόλη, σε κάθε μικροχωριό, στο νότο του νομού Χανίων, στην Παλαιόχωρα, στον κύριο Γιώργο. Καλημέρα στους φίλους μας που μας ακούν διαδικτυακά μέσα από το e-crete.gr σε κάθε γωνιά του κόσμου. Την καλημέρα μας στον Σοφοκλή από το Κεμπέκ του Καναδά. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, αν είστε από τους πρώτους πρωινούς που σας αρέσει να ξυπνάτε πρωί-πρωί, να κερδίζετε τη μέρα, να έχετε την υγειά σας.

Λέγαμε φίλοι μου νωρίτερα ότι σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη, ο οποίος έτσι για την ιστορία εντάχει να σας πούμε ότι καταγόταν από την πόλη των Αθηνών, έζησε και μαρτύρησε τα χρόνια της που αυτοκράτορας ήταν ο Δομετιανός, διακρίθηκε για τη φιλοσοφική του κατάρτιση και τη βαθιά του καλλιέργεια. Να σας πούμε βέβαια ότι αρχικά ήταν ειδωλολάτρης και μέλος της Βουλής του Αρίου Πάγου. Υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών και μάλιστα είναι και πολιούχος Άγιος της Αθήνας και προστάτης των ελληνικών δικαστικών. Την ημέρα της εορτής του αργούν τα σχολεία.

Σε πλήρη εξέλιξη βέβαια, είμαστε σε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο σαρώνει την Κρήτη, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, οι οποίες προκαλούν συνεχή πλημμυρικά φαινόμενα. Η πολιτική βέβαια προστασία από την πλευρά της έχει θέσει ολόκληρο το νησί σε κατάσταση έκθεσης ανάγκης και οι αρχές παραμένουν σε ύψιστη φυλακή. Ιδιαίτερη προσοχή σε εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο και αν κινείστε ειδικά σε πιο ορεινά χωριά.

Λέει μια μαντινάδα φίλη μου, περαστικός είμαι κι εγώ από τη ζωή του τόπου. Τι πιο σπουδαίο να είσαι απλός και να αγαπάς τους ανθρώπους. Κράτα καλά τ' αγάπης μας μικρή μου το τιμόνι, γιατί στο δρόμο της ζωής παραμονεύουν πόνοι. Τούτη ζωή είναι μικρή, γι' αυτό να τη χαρείτε, προτούρθουν τα γεράματα και θα τη λαχταρείτε.

Λέει μια μαντινάδα φίλη μου πως τα μάτια σου έχουν κοπελιά των αστεριών τη χάρη. Αποκρατούνε συντροφιά τη νύχτα στο φεγγάρι. Μην τα θωρείς τα μάτια μου, γιατί δεν λένε αλήθεια. Θέλουν να κρύψουν το σεβδά απού έχω μέσα στα στήθια. Μην τα θωρείς τα μάτια μου, γιατί θα δεις το βάθος ότι κρυφό έχει μια ψυχή για σένα ναι το πάθος.

Λέει μια μαντινάδα πως τούτη η ζωή είναι ψεύτικη και όποιος τη νιώσει μόνο γλεντά με κάθε του χαρά, γλεντά και με τον πόνο. Ενώ λέει μια άλλη, φεύγει η ζωή και χάνεται και δεν γυρίζει φως μου. Και εσύ θα ρεις πως θα γεννείς κατακτητής του κόσμου.

Λέξεις περίτεχνα συνδυασμένες για να δημιουργήσουν ένα δύστιχο με 15 σύλλαβο και βέβαια με ομοιοκαταληξία, η οποία, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκφράζει τα συναισθήματα, τις σκέψεις, αλλά ακόμα και την καθημερινότητα των κριτικών. Ίσως αυτό να είναι μια σύντομη περιγραφή της Μαντινάδας. Ξέρετε, οι Μαντινάδες δεν είναι μόνο ένας ορισμός, μια συνήθεια ή ένας τρόπος έκφρασης. Είναι κάτι παραπάνω. Μαντινάδα ίσως είναι η κραυγή που αφήνει μια ψυχή αρενοπή, αλλά εξαιρετικά ευαίσθητη. Η κριτική ψυχή, άλλωστε, όπως ισχυριζόταν ο Νίκος Καζαντζάκης, εξηγώντας με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία της Μαντινάδας για τους Κρήτες. Τα ρολόγια όμως δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 7 και με αυτές τις Μαντινάδες και με καλά αγαπημένα κριτικά τραγούδια πορευτήκαμε για περίπου 60 λεπτά. Να έχετε μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μείνετε στο Ράδιο Κρήτη, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Ο Αντώνης Γιναράκης σας είπε την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα, Κρήτη!

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, Ρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου, Αντώνης Γεναράκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει την Κρήτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προκαλούν συνεχή πλημμυρικά φαινόμενα. Η πολιτική προστασία έχει θέσει ολόκληρο το νησί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, με τις αρχές να παραμένουν σε ύψιστη επιφυλακή. Δραματικές στιγμές σε Φέρμα και Κουτσουράλα Σιθίου, όπου η πυροσβεστική επεμβαίνει από χθες το βράδυ μέχρι και αυτή την ώρα για διασώσεις ατόμων που είτε έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους ή δεν νιώθουν ασφαλείς στα σπίτια τους από τις ισχυρές βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες. Στα Φέρμα τουλάχιστον 20 άτομα εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους ανάμεσα και ένα βαν που μετέφερε τουρίστες λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων αλλά και των φερτών υλικών που μετέφερε ένας ορμητικός χύμαρος.

0: Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που τους απεγκλώβησαν και τους μετέφεραν σε ασφαλή σημεία, χωρίς σύμφωνα με τις πληροφορίες να υπάρξουν τραυματισμοί. Την ίδια ώρα δεκάδες είναι οι κλήσεις που δέχεται η υπηρεσία για απάντληση υδάτων. Ο Ορεινός Μυλοπόταμος δέχεται πολύ ισχυρό πλήγμα από την κακοκαιρία. Ο χύμαρος της περιοχής υπερχείλησε ξανά, καλύπτοντας δρόμους και σπίτια με λάσπη και νερά, γεγονός που οδήγησε στην εκ νέου ενεργοποίηση του 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων των κατοίκων. Ο Δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ εκδόθηκε προληπτική οδηγία προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρευσης στα χωριά του Κουλούκονα. Τεράστιες οι καταστροφές σε όλες τις καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου, με τον κάμπο να έχει μετατραπεί σε μια τεράστια λίμνη. Η κυκλοφορία απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας, ενώ οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση. Πλημμυρικά φαινόμενα προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις στις Μαλάδες από την υπερχείληση του Δρακουλιάρη. Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στο Δήμο Ηρακλείου. Στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης χθες οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν προσωρινά τις προσγειώσεις, με τις πτήσεις να προωθούνται σε Χανιά και Αθήνα. Δεν εκτελέστηκαν επίσης τα βραδινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά προς την Κρήτη, με την αναχώρηση των πλοίων να μετατίθεται σύμφωνα με το λιμενικό για απόψε, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε άλλες ειδήσεις, φιάσκο χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων τη διαδικτυακή συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΑΔΕ για την πορεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, χωρίς απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα και με την απειλή εξοντοτικών προστήμων πάνω από τα κεφάλια τους. Με το χρόνο αντίδρασης να έχει πλέον μηδενιστεί και το κρίσιμο ΦΕΚ να παραμένει άφαντο, η έγκαιρη πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της 36χρονης από το Ηράκλειο, η οποία συνελήφθη για υπόθεση στοχοποίησης και διασυρμού μιας άλλης γυναίκας με φακέλους που περιείχαν προσβλητικό και δυσφημιστικό υλικό σε παρμπρίζ αυτοκινήτων και εισόδους πολυκατοικιών. Η 36χρονη αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή. Την καταλληλότητα των πρώην αποθηκών Σκουλούδη στους αθανάτους για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών θέτουν εκ νέου στο επίκεντρο κάτοικοι και φορείς μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή. Σε επιστολή τους προς τον Θάνο Πλεύρη, οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία του ακινήτου και τη γυτνίασή του με τον ξηροπόταμο. Όπως λένε, το ρέμα παραμένει μη οριοθετημένο και ζητούν να εξεταστεί αν ο χώρος μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής σε περίπτωση ακραίου πλημμυρικού φαινομένου. Δύο 25χρονοι από τη Σλοβενία νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο Χανίων μετά την πτώση τους από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου στα Χανιά, άγνωστες μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών κατέθεσε ο Ζαχαρίας Αθουσάκης, καταγγέλλοντας ευθέως την απουσία ισονομίας και ισοπολιτείας εις βάρος των μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων που μοιραία οδηγεί στη συντριβή του κλάδου. Αντισυνταγματική κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πρόβλεψη της 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής. Έτσι, το χρονικό όριο για την επιβολή επιβαρύνσεων λόγω της φοροδιαφυγής θα είναι η 5ετία, καθώς πέραν αυτού του διαστήματος παραγράφεται η αξίωση. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο ΆΚΑ, κάνοντας το 3-3 στην Ευρωλίγκα. Λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη, η ΕΠΟ ανέβαλε τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής, που ήταν προγραμματισμένα για την Κυριακή. Η αγωνιστική μετατέθηκε για την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον σημερινό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Η εξασθένιση των φαινομένων θα αρχίσει σταδιακά από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
1: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη το νέο κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει την Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους να προκαλούν συνεχή πλημμυρικά φαινόμενα. Δραματικές στιγμές σε Φέρμα και Κουτσουράλα Σιθίου, όπου η πυροσβεστική επεμβαίνει από χθες το βράδυ μέχρι και αυτή την ώρα για διασώσεις ατόμων που είτε έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους ή δεν νιώθουν ασφαλείς στα σπίτια τους από τις ισχυρές βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες. Στα Φέρμα τουλάχιστον 20 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους, ανάμεσά τους και ένα μίνι βαν που μετέφερε τουρίστες, λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων αλλά και των φερτών υλικών που μετέφερε ορμητικός χύμαρος. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που τους απεγκλώβησαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Δεκάδες είναι οι κλήσεις που δέχεται η υπηρεσία για απάντληση υδάτων. Ισχυρό το πλήγμα που δέχθηκε ο ορεινός Μυλοπόταμος, ο χύμαρος της περιοχής υπερχείλησε ξανά χθες, καλύπτοντας δρόμους και σπίτια με λάσπη και νερά, γεγονός που οδήγησε στην εκ νέου ενεργοποίηση του 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Ο Δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τεράστιες οι καταστροφές σε όλες τις καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου, με τον κάμπο να έχει μετατραπεί σε μια τεράστια λίμνη. Η κυκλοφορία απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας, σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες. Στο αεροδρόμιο Νίκος Κατζαντζάκης χθες οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν προσωρινά τις προσγειώσεις, με τις πτήσεις να κατευθύνονται σε Χανιά και Αθήνα. Δεν εκτελέστηκαν επίσης τα βραδινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς την Κρήτη, με την αναχώρηση των πλοίων να μετατίθεται σύμφωνα με το λιμενικό για απόψε, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, στην Ιρλανδική διάβαση στην οδό Καστοριά στον Κατσαμπά, στην Ιρλανδική διάβαση στην οδό Λυκείου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά και στην Ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά και στην επαρχιακή οδό από Αξό προς Ζωνιανά. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της 36χρονης από το Ηράκλειο, η οποία συνελήφθη για υπόθεση στοχοποίησης και διασυρμού μιας άλλης γυναίκας με φακέλους που περιείχαν προσβλητικό και δυσφημιστικό υλικό, τους οποίους τοποθετούσε σε παρμπρίζ αυτοκινήτων και εισόδους πολυκατοικιών. Η 36χρονη αρνείται τις κατηγορίες και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή. Δύο 25χρονοι από τη Σλοβενία νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο Χανίων μετά την πτώση τους από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου στα Χανιά, άγνωστες μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες 300 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νυχτά, με χίλια βάσανα.

κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Αχ, όσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και

0: μου και αίσθημα. Τα φάγαμε τα γκάτα μα σε γάμου και βαφτίσια.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας μέρα. Στην περιοχή της Ιεράπετρας μεταφέρθηκε το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει για τρίτη μέρα σήμερα την Κρήτη. Στα Φέρμα, τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, απεγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα αυτοκίνητά τους, ανάμεσα τους και ένα βαν που μετέφερε τουρίστες, λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων, αλλά και των φερτών υλικών που μετέφερε ένας ορμητικός χύμαρος. Από Ιεράπετρα προς Μακρύ Γυαλό, η κυκλοφορία των οχημάτων είναι εφικτή μέχρι τα Φέρμα, ενώ για την κατεύθυνση από Μακρύ Γυαλό προς Ιεράπετρα, η κυκλοφορία των οχημάτων είναι εφικτή μόνο μέχρι τον Κουτσουρά. Επιχειρούν μηχανήματα και προσωπικό για τον καθαρισμό του δρόμου. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, ο δρόμος στα Φέρμα υπέστη καθίζηση και έχει κοπεί στα δύο, με φερτά υλικά και τεράστιες πέτρες και χώματα. Προβλήματα καταγράφονται επίσης σε Κουτσουρά, Αγία Φωτιά, Αχλιά και Μακρύ Γυαλό. Την ίδια ώρα η κατάσταση στον ορεινό Μυλοπόταμο είναι καλύτερη, ωστόσο οι καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία είναι τεράστιες. Ο χύμαρος της περιοχής υπερχείλησε ξανά, καλύπτοντας δρόμους και σπίτια με λάσπες και νερό. Τεράστιες οι καταστροφές και στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου πλημμύρισε ο κάμπος και όλες οι καλλιέργειες. Σε άλλες ειδήσεις, αντισυνταγματική κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πρόβλεψη της 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής. Έτσι, το χρονικό όριο είναι η πενταετία, καθώς πέραν αυτού του διαστήματος παραγράφεται η αξίωση. Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, μία ημέρα αφότου η Βουλή απέρριψε δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο ΆΚΑ, κάνοντας το 3-3 στην Ευρωλίγκα. Λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη, η ΕΠΟ ανέβαλε τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής, που ήταν προγραμματισμένα για την Κυριακή. Η αγωνιστική μετατέθηκε για την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται και σήμερα στην Κρήτη. Η εξασθένιση των φαινομένων θα αρχίσει σταδιακά από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 8 με 9 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

0: Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Επιτέλους, γιέ μου. Τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5.
7: Δρομολόγια. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Λιονάκης.
8: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Κρήτη, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ πολύ την οδήγησή σας. Ζώνη, κράνος, δέστε σωστά τα παιδιά σας. Και πάνω απ' όλα συμμορφωθείτε με τις συνθήκες που επικρατούν. Νομίζω ότι μιλάμε πολλά κάθε φορά για αυτό που επικρατεί τις τελευταίες ώρες ή και μέρες στο νησί μας. Χρειάζεται να έχουμε αυτό που είναι το πιο βασικό απ' όλα, να έχουμε την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να οδηγούμε όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες όπως οδηγούμε στην καλοκαιρία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, να το πω για μια ακόμη. Καλός οδηγός είναι ο οδηγός εκείνος ο οποίος προσαρμόζει την ταχύτητά του στις συνθήκες και την οδήγησή του ακόμη περισσότερο στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν. Στο Ράδιο Κρήτη, στους 101,5 είστε συντονισμένοι. 3 Οκτώβριο σήμερα, 7 λεπτά μετά τις 9, και σήμερα θα ασχοληθούμε έτσι με διάφορα θέματα που αναφέρονται στην οδηγική μας καθημερινότητα. 2810, να σας θυμίσω, 2810-382-300 τηλέφωνο επικοινωνίας μας, 2810-382-300, και εδώ στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η αφεντιά μου Γιάννης Λιονάκης και παρέα σήμερα ο καλός φίλος ο Αντώνης ο Γιαναράκης, που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική και περιμένει τη δική σας επικοινωνία, τα δικά σας τηλέφωνα για ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ, το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, μια που αρκετός κόσμος αυτή την ώρα ή είναι συντονισμένος ή από το αυτοκίνητό του ή από το σπίτι του στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη, στους 101,5, να μας πείτε, να μας ενημερώσετε, αυτή είναι η παράκλησή μου, εάν έχετε μετακινηθεί, εάν βρίσκεστε σε περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, να μας πείτε ποια είναι αυτά τα προβλήματα, τι ακριβώς συμβαίνει και τι, σύμφωνα με τη δική σας άποψη και εμπειρία, θα συνιστούσατε στους υπόλοιπους φίλους που μας ακούν και που πιθανότατα να κινηθούν προς την περιοχή που αναφέρετε. Αν δηλαδή έχουμε κάπου βραχοπτώσεις, αν έχουμε λάσπες, αν έχει βροχή υπερβολική, αν έχει σπάσει μια γέφυρα, αν έχει πλημμυρίσει ένας δρόμος, αν μια Ιρλανδική μαζεύει, κατεβάζει νερό και έχει τις δυσκολίες που συνήθως συμβαίνει σε αυτές και που δυστυχώς όχι πολύ μακριά από τώρα είχαμε προβλήματα. Θρυνήσαμε θύματα, θυμάστε τη Μεσαρά και ούτω καθεξής. Τώρα ξέρω ότι κάποιες από αυτές, ιδιαίτερα στη γειτονιά μου, εκεί στην περιοχή Κορώνη, είδα ότι έχει απαγορευτεί η διέλευση και μάλιστα προχθές υπήρχε και ένα αυτοκίνητο της Δημοτικής Αστυνομίας, επιτηρούσε και ενημέρωνε τον κόσμο πού και προς τα πώς και πώς θα

0: κινηθεί και εν πάση περιπτώσει τον, το απαγόρευε, τον απέτρεπε από το να περάσει αυτή τη διάβαση. Εκείνο που είναι ένα ζήτημα είναι ότι μπορεί αυτή την ώρα να φαίνεται ένας δρόμος, ένα ρέμα το οποίο φαίνεται ότι μπορείς να περάσεις, δεν ξέρεις τι συμβαίνει την επόμενη στιγμή. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό από όλα, είναι αυτό που πρέπει κάποιος να έχει στο νου του, αυτό που χρειάζεται εξαιρετικά να προσέχουμε. Γιατί θα ήθελα να σας πω ότι μπορεί να υπάρχει αίσθηση ότι τα πράγματα είναι καλά, αλλά δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν προβλήματα τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει κάποιος να τα έχει στο νου του, ότι μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να συμβεί το οτιδήποτε, να κατεβάσει νερά ή οτιδήποτε, αλλά και εκεί που φαίνεται ότι είναι καθαρά τα πράγματα να υπάρξει ζήτημα. Γιατί ξέρετε ποιο είναι, να σας πω και κάτι άλλο που να μην αναφερθούμε τώρα, ότι πρέπει να είναι αυτά τα βασικά, οι αλλοκαθαριστήρες, τα λάστιχα, έτσι, για να μην έχουμε υδρολυστήσεις τώρα, να μην είναι, αν είναι φαγωμένα. Όλα αυτά θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές είναι γνωστά. Θα σας πω κάτι το οποίο έτσι δεν το πολύ συζητάμε, γιατί δεν το έχουμε και σε έντονο βαθμό, παρά το ότι φαίνεται ότι αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή φέρνει ανακατατάξεις στον καιρό, διαφοροποιήσεις από αυτές που σε γενικές γραμμές γνωρίζαμε, παρά το ότι πάντα νομίζω υπήρχαν φαινόμενα και τέτοια πράγματα, τα οποία βεβαιότητα εξαιτίας της έλλειψης των μέσων, ένα υπήρχε στην Αθήνα ας πούμε, δεν είχε την ενημέρωση άμεσα το τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Τώρα μπορούμε κάθε στιγμή να έχουμε νέα. Εκείνο που θέλω εγώ να σας πω αναφορικά με αυτό τον καιρό, και θα ήθελα εκεί την προσοχή σας, είναι το εξής. Όσο κινείστε στο δρόμο με το αυτοκίνητο, γιατί συμβαίνει πολλές φορές και λέει μα είχε ξέρω εγώ 30 πόντους νερό και το αυτοκίνητο το πήρε και είχαμε πρόβλημα. Διαβάσαμε προχθές ότι κάποιοι φίλοι στο Ρέθυμνο οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο οδηγώντας το αυτοκίνητό τους κλπ. Όταν ανεβαίνει το νερό γύρω από το αυτοκίνητο, κατεβάζει νερό έτσι, και εσείς οδηγείτε σε έναν δρόμο και βλέπετε ότι έρχεται νερό. Δεν είναι τρομερό το ύψος του νερού. Πρέπει να ξέρετε ότι εκεί δημιουργείται μια, αυτό που λέγεται στη φυσική, μια άνωση. Σηκώνεται δηλαδή, όπως συμβαίνει σε ένα σκάφος που είναι στη θάλασσα. Και τι κάνει? Το νερό που μπαίνει κάτω από το αυτοκίνητο εκτοπίζει το αμάξωμα, το αυτοκίνητο, και φέρνει, πιέζει το σκάφος του αυτοκίνητου, πιέζει το αυτοκίνητο προς τα πάνω. Να πάμε στη γραμμή μας και θα σας εξηγήσω μετά τι ακριβώς εννοώ, και θέλω σε αυτό να επικεντρώσουμε έτσι την προσοχή μας και να μην ξεθαρεύουμε, να λέμε α, λίγο νερό είναι, μπορούμε να περάσουμε. Ελάτε, καλημέρα.
1: Την καλημέρα μου κύριε Γιάννη, τι μου κάνει, το Λευτέρη σήμερα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Λευτέρη, καλά φίλε εσύ.
1: Πώς εγώ θα ήθελα επίσης, καλά δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα ο καιρός μας έχει ταλαιπωρήσει, αλλά πρέπει να προσέχουμε όπως το είπατε κι εσείς, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
0: Έτσι.
1: Και εμείς που οδηγάμε τα γιοταχή, αλλά και οι φίλοι οδηγοί των βαρέων οχημάτων, ναι, ακόμα περισσότερο. Έτσι, και να δούνε ότι με αυτές τις καιρικές συνθήκες ένα βαρέο όχημα έχει πάρα πολλές αδυναμίες και πρέπει να εφιστώ ακόμα περισσότερο προσοχή, ειδικά στα βαρέα. Και να πω ότι καλό θα είναι οι άνθρωποι εμείς που οδηγάμε τα γιοταχή να πηγαίνουμε για ένα προληπτικό έλεγχο τα αυτοκίνητά μας, να βλέπουμε συστήματα πέμπτησης, ανάρτησης και διένθησης, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα
0: και τα λάστιχα.
1: Γιατί αλλάζουν και τα λάστιχα, προπαντού τα λάστιχα. Γιατί ξυπόλυτος περπατάς πάνω σαν κάθια. Δεν περπατάς, έτσι είναι και το αυτοκίνητο. Και εφιστώ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, μπορούν να επισκεφτούν το συνεργείο τους ή να πάνε σε ένα χτέο και να κάνουν ένα εκούσιο έλεγχο, ρε παιδί μου, προληπτικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι. Συμφωνούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Ακριβώς. Και όταν δεν υπάρχει λόγος να βγουν στους δρόμους, μην βγαίνουν. Δεν είναι ανάγκη.
0: Εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Να είσαι καλά.
1: Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, και επίσης να βγουν όσοι έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην πίσω μέρος της αδείας, γράφει πότε περνούν από έλεγχο. Μην επαναπαύονται επειδή είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σου λέει δεν έχει.

0: Με πρόλαβες γιατί είχα σκοπό σε επόμενη εκπομπή να κάνουμε ειδική αναφορά στον τεχνικό έλεγχο. Αυτό, όπως είπε ο Λευθέρης τώρα ο φίλος, τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά, παιδιά, περνάνε από κταίο. Έτσι.
1: Φυσικά, έχουν επαναπαυτεί.
0: Ναι, ναι. Επειδή δεν βάζουν βενζίνες, λάδια, καρμπιρατέρ και τέτοια πράγματα, έχουν την αίσθηση ότι εντάξει, δεν έχουμε τέτοιο. Υπάρχει ο τετραετής και ο διετής έλεγχος, όλα αυτά υπάρχει κανονικά και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και σε επόμενη εκπομπή θα σας πω τι ελέγχεται και πώς ελέγχεται κλπ.
1: Βέβαια, γιατί μπορεί να μην έχει θερμικό κινητήρα, αλλά δεν πάβει να έχει σύστημα απέβησης, σύστημα διένθεσης.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα συστήματα πλέον εκτός από τις ανάγκες της λειτουργίας του κινητήρα του θερμικού, όπως τον είπες, του συμβατικού, αυτό που ξέραμε, της βενζίνης και του πετρελαίου, όλα τα άλλα τα συστήματα σε γενικές γραμμές υπάρχουν. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό θα είναι να κοιτάξουν στο πίσω μέρος της αβίας τις παρατηρήσεις πότε περνούν από κταίο. Εκεί αναγράφεται τις παρατηρήσεις στην πίσω μεριά της αβίας.
0: Ναι, ναι. Ισχύει η τετραετία για τα καινούργια και η διετία για τα παλιά αυτοκίνητα.
1: Η τετραετία από την πρώτη ταξινόμηση και μετά κάθε διετία.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Λευθέρη.
1: Χαίρομαι να μιλάω μαζί σου.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Υγεία και χαρέ.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλη γραμμή, Αντώνη. Πάμε. Καλημέρα.
2: Γιάννη, καλημέρα. Ο Λαγουδάκης, ο Νίκος, είμαι από το Μοχό.
0: Γεια σου, Νίκο. Πες μας.
2: Σου έστειλα προχθές στο Messenger αυτά τα έργα που κάνουμε με τις οπτικές ίνες.
0: Ναι.
2: Και είναι πολλά από σταλίδα. Πάει μέχρι Λασίθη, μέχρι Λαγκάδα και είναι γεμάτο λάκκους. Βάζουν το καλώδιο. Και είναι επικίνδυνο να σκοτωθεί κανείς. Και δεν έχουν τα παρατήσει τα σκοτεινά και φύγανε.
0: Νίκο, το λες άριστα. Θα προσθέσω μόνο δηλαδή παρατηρήσεις.
2: Δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος να παραλάβει το έργο αυτό.
0: Τι να παραλάβει, εδώ έχουν ανοίξει την. Εδώ και 10 μέρες έχει ανοιχτεί εκεί μπροστά στο γραφείο μου στην Ακαδημίας. Έχει ανοιχτεί όλος ο δρόμος και λοιπά και δεν έχει μείνει ανοιγμένος. Έχουν βάλει εκείνα και τα σήματα.
2: Μα είδατε τι και δεν κάνει τίποτα κανείς. Είναι επικίνδυνο να σκοτωθεί με κανένα μηχανάκι. Να πέσει μέσα.
0: Έτσι ακριβώς, όταν πέφτει για τα μηχανάκια είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και μια που αναφέρεσαι στο συγκεκριμένο κομμάτι μέχρι οροπέδιο και λοιπά, να πω ότι επανέρχεται από πολύ κόσμο έντονη πίεση να γίνουν διαγραμμίσεις. Όπου μπήκε άσφαλτος καινούρια έγιναν, το υπόλοιπο κομμάτι έμεινε χωρίς διαγραμμίσεις.
2: Έχουν σβήσει
0: και παραπονιέται ο κόσμος πολύς.
2: Άλλο ένα πρόβλημα που έχουμε με τις μπάρες στον δρόμο του Μοχού Σταλίδας.
0: Εξακολουθούν.
2: Όσα χρόνια τώρα έχουν πέσει κάτω, το ίδιο.
0: Εμείς τα λέμε. Εμείς τουλάχιστον οι δυο μας, εσύ τουλάχιστον εδώ στο ραδιόφωνο, το έχεις πει 10 χρόνια ίσως. Δεν ξέρω.
2: Τι να κάνω. Άμα πες κάτω, χωρί από κάτω, τα παιδιά πάνε πάνω κάτω στο σχολείο.
0: Θα ψαχνόμαστε. Έτσι.
2: Τι κάνουν.
0: Θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα και αυτός ο δρόμος πρέπει, εν πάση περιπτώσει, εκείνο εκεί το κομμάτι. Δεν μπορεί να λέμε, ρε παιδιά, συνέχεια κάποιες μπάρες και να μην πηγαίνουμε να βάλουμε. 45, είναι θέματα που τώρα δεν κάνει, αλλά θα το κάνω αυτό σε άλλη εκπομπή. Θα αναφερθώ σε κόστη για να συγκρίνουμε πόσο κοστίζει ένα μέτρο στη Θεού σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή, για να δείτε ότι τελικά εκεί που μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επένδυση, δηλαδή να διασφαλίσουμε με λίγα χρήματα την ανθρώπινη ζωή, γιατί το λάθος μπορεί να γίνει από τον οποιοδήποτε από εμάς, δεν το κάνουμε. Δυστυχώς η πολιτεία μας δεν το κάνει έτσι.
2: Κάθε μέρα έρχονται και σε εκλογές.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Βουλευτές, δημάρχοι, αλλά δεν κάνει σημασία για το ρήμα.
0: Να είσαι καλά. Δεν αφορά το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, αφορά.
2: Τα ψηφαλάκια όμως δεν τα παίρνουν όλοι.
0: Την υγεία σου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε και άλλη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλή σας μέρα.
3: Ο Νίκος ο Λαγουδάκης, είμαι από το Ρέθινο, ο φίλος σου, τι θα κάνεις.
0: Γεια σου Νίκο, τι ζητάς εσύ εκεί. Σήμερα είναι χειμώνας, δουλεύουμε ακόμα.
3: Πήγα να δω τι γίνεται στο Ρέθινο, αλλά είμαι εδώ τώρα.
0: Α, για πες.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για τους δρόμους μας, έχουν κλείσει τα
0: χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου, μεγάλωσες. Λιγάκι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για πες.
3: Μεγάλωσα. Θέλω ακόμα κάτι τι να πιάσω τα ίδια τα πρώτα.
0: Ναι, ναι, είσαι μικρός. Πώς ήταν τα πράγματα?
3: Είναι πολύ χάλια τα πράγματα στο Ρέθινο. Ειδικά στο Μυλοποτάμο, πάρα πολύ χάλια.
0: Ναι, ναι. Τα έχουμε δει αυτά και κινδύνεψε και κόσμο.
3: Εδώ λέμε για τους δρόμους, για το εθνικό δίκτυο.
0: Χάθηκε και ένας άνθρωπος, συνάνθρωπός μας, να το πούμε αυτό. Συλληπιτήρια στον

0: Καρύβες,
1: στην οικογένεια.
0: Γιάννη, το πρόβλημα είναι ο εθνικός δρόμος. Ο δρόμος, ο ΒΟΑΚ. Είναι μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και ειδικά εκεί στο Φόδελε, στις Χύσες, παντού υπάρχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, να προσέχουν όλοι οι οδηγοί και εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα πούμε και κάποιοι δύο.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα. Τα ζητήματά μας είναι δεδομένα, υπάρχουν προβλήματα, και σκεφτόμουν τώρα ότι ευτυχώς που πήγαμε εκεί τις βραχοπτώσεις Καλέτα και έγινε και σε άλλα σημεία του ΒΟΑΚ. Με ρωτάτε πολύ γιατί διατίθενται αυτά τα χρήματα για το Βόρειο Ειδικό Άξονα, τα κολονάκια, οι βραχοπτώσεις τώρα, και δεν γινόντουσαν κάθε χρόνο τόσα χρόνια. Θα σας πω, είναι πάρα πολύ απλό το ζήτημα. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι με την υπογραφή της κατασκευής του Βόρειου Ειδικού Άξονα, με τον τρόπο και όποτε κλπ. Έπρεπε να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Και έπρεπε να γίνουν, κατά την άποψή μου, έχουν αυτή τη βαρύτητα, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, γιατί θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Θα πάρει πολλά χρόνια αυτό το έργο να ολοκληρωθεί. Και θα παρακαλούσα, είδα μια ανάρτηση από τον καλό φίλο, τον Στράτο, τον Μαγκουσάκη, τον πρόεδρο των λεωφορείων, των τουριστικών κλπ. Για την ποιότητα του καινούριου κομματιού που θα παραδοθεί μεθαύριο και θα έρθει ο Πρωθυπουργός Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, αυτά τα 10 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, επειδή είναι επαγγελματίας οδηγός, δεν ξέρω αν πέρασε κάποιος άλλος, αν έχει περάσει κάποιος από εσάς, να μας δώσει την εικόνα και να μας πει ποια είναι η κατάσταση, πώς είναι. Και βέβαια, να κάνω μια μικρή παρατήρηση, δεν γνωρίζω πραγματικά, εγώ δεν έχω πάει, και δεν γνωρίζω αν έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση σύμφωνα με τη μελέτη, τις προδιαγραφές και ούτω καθεξής. Ή τώρα πρόχειρα είναι ένα πρώτο, γιατί μιλάει για λακκούβες, μιλάει για τέτοια πράγματα. Αν κάποιος από εσάς έχει περάσει, ας μας δώσει μια εικόνα, να δούμε τι είναι αυτό που θα εγκαινιάσουμε μεθαύριο. Είδα επίσης κάποια γκρέιντερ και καθάριζαν από πτώση πρανών. Δεν έχω εικόνα πραγματικά. Δεν έχω εικόνα, γιατί λέω τώρα και για τα μηνύματα που μου στέλνετε, έτσι, ήδη για αυτό το ζήτημα. Θα το δούμε. Έχουμε γραμμή, να πάμε σε φίλο. Καλημέρα. Ναι.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Ήθελα να επισημάνω το εξής γεγονός. Από Ηράκλειο θα εκνωσώ μέχρι Σκαλάνη.
1: Ναι.
2: Διαγράμμιση μηδέν. Με τη βροχή κινδυνεύει να πεταχθείς και έξω.
1: Σάμπος έχει λίγη κίνηση και σάμπος έχουν σκοτωθεί λίγοι σε αυτό το κομμάτι.
2: Και με τη βροχή δεν φαίνεται καθόλου.
1: Είναι ακόμα χειρότερα. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Από Σκαλάνη μέχρι Πύργο, ναι, ειδικά το κομμάτι μετά το Φουδέτσι, ουδεμία διαγράμμιση.
1: Ωραία πράγματα.
2: Δεν φαίνεται, παιδιά, ο δρόμος που τελειώνει και που από πού.
1: Πόσα χρόνια έχουμε μαλλιάσει, είπαμε, δεν φτιάχνουμε τους καλύτερους δρόμους, δεν βάζουμε τα καλύτερα μέτρα προστασίας κλπ. Ασφάλειας. Ας βάλουμε ασβέστη σωστό. Τουλάχιστον αυτό.
2: Αυτοί βάζουν ασβέστη.
1: Έρχεται χειμώνας και πρέπει να βλέπουμε τη μέση και την άκρη του δρόμου τουλάχιστον. Ναι. Είναι βασική συνάρτηση της οδικής ασφάλειας. Ο φωτισμός που δεν υπάρχει πουθενά, αυτόν τον έχουμε χάσει εδώ και χρόνια, ακόμα και στο Βόρειο Οδικό Άξονα. Ένας από τους δημοσιογράφους, εν πάση περιπτώσει και λοιπά, που έχει έρθει τελευταία στο νησί μας, έγραφε προχθές, είχε μια ανάρτηση ότι από τις φοβερότερες δοκιμασίες που έχει, λέει, υποστεί σε οδήγηση, είναι να έρθει από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο για να μπει στο καράβι. Κατατρόμαξε που δεν έχει φως. Εμείς που περνάμε 50 χρόνια και δεν έχουμε, και τυφλωνόμαστε, είμαστε πραγματικά καθυστερημένοι. Σας ευχαριστώ για την παρατήρηση. Θα την κάναμε. Είναι αναγκαία. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αναγκαία η σωστή οριζόντια σήμανση και διαγράμμιση. Να μένει επιτέλους, φτιάξτε μια φορά ένα πράγμα να μπορεί να διατηρηθεί. Και όχι με την πρώτη βροχή ή τα δύο αυτοκίνητα που θα περάσουν να εξαφανίζεται. Ελάτε, καλή σας μέρα. Ναι.
3: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ο Μιχάλης του Μαγνωτική Βοήθεια, καλά είστε.
1: Καλημέρα, Μιχάλη, καλημέρα.
3: Λοιπόν, ο δρόμος, επειδή τον πέρασα τώρα από Νεάπολη για Άγκυο.
1: Α!
3: Τώρα, αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
3: Είναι μια χαρά ο Τάπητας, δεν έχει λακκούβες, είναι ωραίο.

0: το έργο.
1: Τέλεια, πολύ χαίρομαι. Λίγο σε παρακαλώ, Μιχάλη, λίγο σε παρακαλώ το ραδιόφωνο σου, Μιχάλη, γιατί δεν έχω...
0: Ωραία. Ναι. Απλά τι γίνεται, έχει από τα βουνά κάποια κομμάτια τα οποία θα είναι δέσιμο. Με τη βροχή έχουν
1: φτιάξει. Α, εννοείς ότι τα πρανή, αυτό που είδα κάποιο γκρέιτερ να καθαρίζει.
0: Μπράβο. Ειδικά λίγο πριν φτάσουμε το πρώτο βετσινάδικο του Αγίου Νικολάου, που είναι δεξιά μας.
1: Ναι.
0: Έχουν κατέβει χώματα τα οποία εντάξει είναι του έργου, δεν έχει τελειώσει.
1: Γι' αυτό και εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό ζήτησα.

0: Το οδόστρωμα δεν έχει αυτά που είπα προηγουμένως της...
1: Όχι, κύριε Γιάννη, το οδόστρωμα ο Τάπητας είναι άψογος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Καλό
0: καλημέρα,
1: δρόμο.
0: Καλημέρα. Πάμε σε άλλη γραμμή. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Να σου πω για το εγώ.
0: Πού βρίσκεσαι? Ναι, πέρασες εγώ. Εσύ, πέρασες.
2: Ναι, εκεί.
0: Α.
2: Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει ο ΒΟΑΚ, είναι προσωρινό το στρώσιμο για να έρθει το Μητσοτάκη να κάνει εγγένεια.
0: Και θα συνεχίσουμε μετά να στρωθεί όπως πρέπει.
2: Έχει, μετά να πέσει το αντιογυστηρό.
0: Άκουσα και εγώ την ίδια πληροφορία είχα, γι' αυτό το είπα. Με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν γνώριζα, αλλά το έχω ακούσει.
2: Σου λέω εγώ σίγουρα.
0: Ναι.
2: Είναι μία στρώση ακόμα το αντιγυστηρό, απλώς έχουν βάλει τις γραμμές για τα εγγένεια του Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ένα άλλο.
0: Ναι.
2: Προς τη Μεσαρά. Διαγραμμές δεν υπάρχουν τίποτα. Τώρα που βρέχει, ερχόμαστε το πρωί, 5 ώρα που έρχομαι εγώ, δεν βλέπω τίποτα.
0: Με συγχωρείς, μισό λεπτό βρεστή. Ο καλημέρα στο Γιάννη. Μου λέει, οδηγώ φορτηγό και κάναμε αυτές τις μέρες τη διαδρομή από τον Νότο, Βιάνο και λοιπά, να ανεβούμε πάνω όλο αυτό για να βγούμε Κριτσά. Υπάρχει ένας άνθρωπος μια φορά να κόψει τα δέντρα που αναγκαζόμαστε να σπάμε τους καθρέφτες μας ή να κινδυνεύει η ζωή μας ανά πάσα στιγμή από τα δέντρα που έχουν μπει μέσα στο δρόμο και δεν παίζει ένας μια ψαλιδιά? Παιδιά, με συγχωρείτε, Βαστέλιο μου, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό.
2: Ναι.
0: Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, ότι εκεί στο Πεύκο, στο πέρα από την, στο Μύρτος, ανεβαίνοντας πάνω όλο αυτό το πράγμα, μιλάμε για τα δέντρα που μένουν, Πεύκα είναι, ελιές είναι, τι είναι, που μπαίνουν μέσα στο δρόμο. Ας κόψουμε επιτέλους κάποια στιγμή, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα. Ας καθαρίσουμε. Έλα, με συγχωρείς πολύ.
2: Λοιπόν, ένα άλλο τώρα. Θέλω να διευκρινίσεις τη χρήση του φάρου.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές.
2: Όλα τα αμάξια τώρα έχουν φάρους.
0: Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπονται οι φάροι, δεν επιτρέπονται οι σιρήνες. Υπάρχουν διατάξεις.
2: Αν έχω κάτι νέα για το ΒΟΑΚ θα σου πω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε για τους φάρους. Μόνο τα οχήματα έκταξης ανάγκης, κατασκευής έργων, αστυνομία, πυροσβεστική, ασθενοφόρα. Αυτά. Και όταν φώτα και φάρους, φάρους και σιρήνες, μόνο όταν εκτελούν κομμάτι της δουλειάς τους, της αποστολής τους. Μεταφέρουν ασθενή, κυνηγάνε τον κλέφτη, δεν ξέρω τι κάνουν και ούτω καθεξής. Και μια που είπα τώρα για το κυνήγι των κλεφτών, ρε παιδιά, φιλαράκια εκεί στην αστυνομία, κάντε μου σας παρακαλώ τη χάρη, στεναχωριέμαι πάρα μα πάρα πολύ να βλέπω περιπολικά και να έχει άντρες μέσα που να μην φοράνε τη ζώνη ασφαλείας. Σας το λέω αλήθεια, με στεναχωρεί πάρα μα πάρα πολύ. Αφήστε τους νόμους και τις διατάξεις. Αφήστε αυτόν τον βλάκα που είπε ότι όποιος κάνει συχνές στάσεις μπορεί να μην φοράει ζώνη. Είμαστε τραγικοί. Είμαστε τραγικοί. Ο ταχυδρόμος δηλαδή που κατεβαίνει κάθε τόσο να δώσει τα γράμματα μπορεί να μην φοράει. Και έχει εξαιρέσει ένα τόνο κόσμο. Αστυνομία. Φίλοι της αστυνομίας, δείξτε το πρώτοι. Όχι μόνο για να το δούμε, και για τη δική σας ασφάλεια. Δεν σας κάνει κόπο, δεν υπάρχει πρόβλημα, φορέστε ζώνη σε όλα τα περιπολικά. Παράκληση θερμή. Πάμε σε γραμμή, καλή σας μέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Κύριε Γιάννη, ο Βαγγέλης είμαι, ο Φλουρής.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
3: Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ στην Άνω Αλικαρνασσό. Όταν εννοούμε πρόβλημα, χοντρό πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι αυτός επί τη Μιλτιάδη Καράτζη που έχει τόσο χοντρό μέσον και βγάζει το σήμα, το απαγορεύεται η είσοδος στα άνω 10 τονών οχήματα.
0: Έχει βγει πάλι.
3: Έχει βγει τώρα από το... τώρα και κοντεύει χρόνος. Είναι η τέταρτη.
0: Μα το συζητάμε συνέχεια, χρόνια τώρα. Εδώ το θυμάμαι κάθε τόσο σε αυτό αναφερόμαστε, ρε παιδιά. Τι γίνεται?
3: Είναι η τέταρτη φορά που έχει βγει το σήμα αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι αυτός που έχει τόσο χοντρό μέσον. Άνοιξαν τα σχολεία, άνοιξαν τα γυμνάσια.
0: Βέβαια, έχει κίνηση, έχει μαθητές.
3: Υπάρχει ένα πεζοδρόμιο, αγαπητέ φίλε Γιάννη και φίλοι που ακούτε.
0: Και παραπέμπω δεν υπάρχει καθόλου πεζοδρόμιο.
3: 50 εκατοστά.
0: Σωστό.
3: Και είναι κατηλημένα από αυτοκίνητα, στάθμευσης, παρκαρίσματος και από κάδους και από διάφορα μηχανάκια.
0: Παράκληση στο Δήμο, ξαναβάλτε το σήμα, παιδιά. Πηγαίνετε να ξαναβάλετε.

0: βάλετε το σήμα.
1: Κάποιος πρέπει να παρέμβει ουσιαστικά και το σήμα αυτό να μην ξαναβγεί. Είναι επικίνδυνο να περνάνε μπετονιέρες από εκεί, να περνάνε βαρέο τύπου φορτηγά, να περνάνε αυτοκίνητα του κυρίου Καθέρη. Λέω τώρα το όνομα, προς Θεού δεν έχω κάνει με τον άνθρωπο, έτσι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, επιτέλους έβρεξε και καθαρίσαν τα φανάρια.
0: Θα περάσω, είχα σκοπό θυμάστε την ανάρτηση, όποιος την είδε προχθές η Καζαντζίδη που δεν είδα, δεν έβλεπα να πάω στον Άγιο Δημήτριο. Το πρωί έπεφτε ο ήλιος και δεν φαινόταν από τη βρωμιά αν έχει πράσινο, κόκκινο, τι πράγμα είναι αυτό.
1: Την είδα και πρέπει... την είδε και την ανάρτηση και αυτό το δρόμο τον κάνω σχεδόν.
0: Κατάλαβα, σε ευχαριστώ Βαγγελή. Παιδιά,
1: και ένα άλλο, μία ερώτηση μόνο ακόμα. Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει γιατί ο Βόρειος, ο δικός άξονας, δεν γίνεται απευθεία με τρεις λωρίδες? Για ποιο λόγο?
0: Γιατί...
1: με τρεις λωρίδες και την...
0: Γιατί θα σε απογοητεύσω. Η σύμβαση, η μελέτη, ο προγραμματισμός είναι 20 τόσα μέτρα και είναι 2 συν ΛΕΑ. Τελείωσε, δεν υπάρχουν τρεις, λοιπόν, Ευαγγέλη μου. Ευχαριστώ.
1: Εγώ θα πω τώρα κάτι για να το χαλαρώσουμε και να γελάσουμε και δύο. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Γι' αυτό είπα ότι δύο έχει τελειώσει.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, κάθε φορά οι μίζες και τα ηρεμούλιες για να τρώνε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια και να είμαστε καλά και να προσέχουμε ειδικά τώρα παραπάνω με αυτόν τον καιρό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα. Ελάτε, σας ακούμε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
2: Κύριε Λιονάκη, μια και μιλάτε για διαγραμμίσεις,
0: ναι,
2: ας βάλουν και λίγο χρώμα στις στρογγυλές νησίδες τη λεωφόρου γνωστού. Δεν φαίνονται τη νύχτα.
0: Να μην μπρεύτει ο κόσμος πάνω, μπράβο που το λέτε. Καλή επισήμαση και σωστή. Παιδιά, το χειμώνα, οι δυσκολίες που έχουμε στην οδήγησή μας, εάν η οριζόντια σήμανση δεν είναι ευκρινής, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Πηγαίνετε να βάλετε ασβέστη, μπογιά, εκεί που πρέπει. Και στις νησίδες, καλά το λέτε, και οι πινακίδες να υπάρχουν και να έχουν επισημανθεί.
2: Εγώ χτύπησα πάνω στην νησίδα και παραγύρω να την πάρω.
0: Κάθε τόσο ανεβαίνουν πάνω αυτοκίνητα, τα συναντάμε. Με πεσμένα σήματα κλπ. Καλή παρατήρησή σας, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Να πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε σε διάλειμμα και θα σας πω μετά, γιατί με ρωτάτε, ξεκίνησες λέει να μας λες κάτι για το γιατί παρασύρωτε τα αυτοκίνητα και το σταμάτησες, επειδή μοιάζει να είναι ενδιαφέρον να μας το εξηγήσεις. Ναι, θα σας πω πως με 30 εκατοστά νερό μπορεί να σας παρασύρει ένα να σας παρασύρει το ρεύμα, που ένα ρέμα, να, το νερό που κατεβαίνει. Όχι το ρεύμα, το ρέμα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Πάμε.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
5: Έλα πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολοκλήρες ημέρες, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
5: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
7: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής,

0: Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 40 λεπτά μετά τις 9 και στη συνέχεια των δρομολογίων μας. Εδώ η αφεντιά μου, Γιάννης Λιονάκης, ο Αντώνης Γεναράκης, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Γιατί δεν έχει Λέα ο δρόμος για το αεροδρόμιο, εκεί να δείτε το μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο Λέα δεν έχει, είναι τόσο στενός και θα έχει τόση πυκνότητα κυκλοφορίας. Πραγματικά συζητάμε για όλα αυτά τα πράγματα, για τις δίδυμες σύραγγες, για όλα αυτά τα, έτσι, τις ανάγκες που υπάρχουν. Και αυτή η συζήτηση δεν ήρθε ποτέ. Εκεί θα έχει τέτοια και τόση πυκνότητα κυκλοφορίας. Λέγεται μάλιστα ότι θα συμμετέχουν τα πολλά βιτιοφόρα που θα χρειαστούν, γιατί δεν υπάρχει αγωγός από ό,τι φαίνεται για μεταφορά καυσίμων για τα αεροπλάνα. Και όντως γεννάται αυτή η απορία, η ευλογότατη, τι θα συμβεί αν ομιγέννητο υπάρξουν ζητήματα χώρου. Θα είναι τόσο η πυκνότητα και τόσο βαρύ το ζήτημα που θα δημιουργούνται πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Και από την άλλη, να το πω και εγώ, θα είναι από τα λίγα αεροδρόμια που δεν θα υπάρχει μέσο σταθερής τροχιάς, το οποίο βεβαιότατα, δεν ξέρω αν στο μέλλον αναπτυχθεί παράλληλα ίσως με τον δρόμο που τώρα θα διεξάγει την κυκλοφορία, θα διεξάγεται, μέσω του οποίου θα διεξάγει την κυκλοφορία, και που είναι ένα ζήτημα, διότι θα είναι αναγκαίο από τη μια, δεν θα είναι εύκολο όλος ο κόσμος να παίρνει το αυτοκίνητό του να πηγαίνει, και από την άλλη θα καταλαμβάνει ή καταλαμβάνει, όπου υπάρχει, πολύ λιγότερο χώρο θα χρειαζόντουσαν, δηλαδή μικρότερες αποζημιώσεις, θέλει λιγότερο φάρδος, πλάτος το κομμάτι εκείνο πάνω στο οποίο κυκλοφορεί ένα μέσο σταθερής τροχιάς, ένα τραμ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν υπάρχουν απαντήσεις, όπως δεν υπάρχουν απαντήσεις, ξέρω εγώ, τελευταία ακούσαμε ότι επιβεβαιώνονται οι σύραγγες εδώ πέρα, κάθε τόσο και κάτι. Η άποψη είναι δεδομένη, γνωστή, ότι δυστυχώς, και αυτό φαίνεται διαχρονικά να ισχύει, ερχόμαστε συνήθως να λειτουργούμε ανακόλουθα, να λειτουργούμε με περιορισμένες προοπτικές, να λειτουργούμε με τέτοιο τρόπο που μετά από λίγο θα χρειάζεται να ανασκευάσουμε, να επεκτείνουμε, να διορθώσουμε πράγματα. Μοιάζει δηλαδή να υπάρχουν και να γίνονται μελέτες οι οποίες κατά τεκμήριο για κάποιους λόγους είναι κοντόφθαλμες, πώς να το πω, είναι περιορισμένου πάντως χρονικού ορίζοντα. Επειδή όμως επανέρχεστε και έχετε δίκιο και το κάνετε, δεν ολοκλήρωσα το θέμα αυτό που είχα ξεκινήσει με το τι συμβαίνει με το νερό και γιατί πρέπει να προσέχετε, ανεξάρτητα αν βλέπετε χαμηλό νερό και λέτε πάμε να περάσω, χωράω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό που είναι το πρόβλημα είναι ότι ενώ δεν φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχει, δημιουργείται η άνοση. Το λίγο νερό που θα μπει κάτω από το, που θα περάσει κάτω από το αυτοκίνητο, δημιουργεί, σκεφτείτε αυτό που θα σας πω τώρα, σηκώνει το αυτοκίνητο, σας είπα, όπως σηκώνεται μία βάρκα. Το νερό ασκεί δύναμη προς τα πάνω περνώντας από κάτω, και το βάρος που έχει το αυτοκίνητο για να πατήσει πάνω στο οδόστρωμα, εφόσον ξεκινάει, μπαίνει το νερό από κάτω, το σηκώνει και πλέει, δεν έχει το ίδιο βάρος, δεν έχει την ίδια πίεση, δεν πατά το πραγματικό φορτίο του αυτοκινήτου και η πραγματική του μάζα δεν πατάει πάνω στο οδόστρωμα, και επομένως η πρόσφυση των ελαστικών μειώνεται δραματικά. Ενώ δηλαδή πατάει, και αν περνάνε 10 πόντι νερό, εξακολουθούν οι τροχοί να πατάνε στο οδόστρωμα, τσιμέντο συνήθως σε ρέματα και σε τέτοια πράγματα, σε έτσι, ιρλανδικές και ούτω καθεξής, όταν το σηκώσει το νερό που περνάει από κάτω, δεν θέλει πολύ, ελάχιστα να το σηκώσει και να μην πατάνε οι τροχοί,
έρχεται το πρόβλημα. Ταυτόχρονα το νερό που κινείται φτιάχνει μια υδροδυναμική, να το πω έτσι, μια δύναμη ασκεί από το πλάι που κατεβαίνει, και αυτό αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, πώς να το πω, αυξάνεται με το τετράγωνο της

0: ταχύτητας του νερού αυξάνεται η πλευρική δύναμη που το μετακινεί το αυτοκίνητο. Όχι μία και δύο φορές, πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό φαίνεται ότι ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, ενός μισή τόνου, φαίνεται ότι υπό συνθήκες λέει κάποιος ότι πρέπει να κατέβει ποτάμι ολόκληρο για να το μετακινήσει. Βλέπουμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι να έρχεται από το πλάι και αν παρατηρήσετε εικόνες θα δείτε ότι δεν πάνε ευθεία στην αρχή, αρχίζει, κάνει στροφή, κάνει στροφές το μπροστά ή το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Αυτό έχει συμβεί ακριβώς για αυτό το λόγο που σας λέω. Θα σας πω όμως περισσότερα, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται να το επισημάνουμε κάποια φορά και να πούμε γιατί συμβαίνει αυτό με τα αυτοκίνητα και σηκώνται και φεύγουν και τα έχουμε θανάτους. Καλή ώρα του φίλος στην Αγία Πελαγία και ούτω καθεξής. Ναι, καλή τους ώρα εκεί που είναι, κακή ώρα το συμβάν. Λοιπόν, πάμε σε φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Έχω ένα θέμα, μια ερώτηση μάλλον, ως προς το δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
0: Ναι.
1: Πέρασα προχθές και είδα στο ύψος πριν την Αγία Βαρβάρα, εκεί που είναι το πρατήριο, το BP.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά τη διασταύρωση του Αγίου Θωμά, έχουν φτιάξει ένα σπίτι και έχουν κάνει δύο εξόδους. Και είναι κατευθείαν πάνω στο δρόμο. Ένα λοξό διάδρομο που μπαίνει μέσα στο σπίτι και ένα κάθετο κατευθείαν που είναι από το σπίτι προς το δρόμο. Και είναι κατευθείαν στον εθνικό.
0: Πραγματικά δεν το γνωρίζω και μου φαίνεται παράξενο. Εδώ γίνεται αγώνας ολόκληρος όταν θέλει να μπει μια εγκατάσταση σε δρόμο, γιατί θέλω να θυμίσω ότι έχει χαρακτηριστικά εθνική οδού. Ας το λέμε παλιά εθνική οδού.
1: Και μπορεί...
0: Είναι καινούρια αυτή η κατάσταση που μας λέτε ή είναι χρόνια παλιά?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ήμουνα εγκινήσει τώρα, είμαι επαγγελματίας οδηγός και πέρασα και δεν πρόλαβα να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες. Είναι αδύνατον τώρα έτσι να σταματήσω.
0: Κάντε το άλλη φορά, όχι τόσο για να με τιμωρητική ή άλλη διάθεση, αλλά για την προστασία και του κόσμου που περνάει, αλλά και των ανθρώπων που ζουν εκεί.
1: Βέβαια.
0: Υποθέτω ότι...
1: κάνει με βιομηχανικό πάτωμα, έχουν κάνει, είναι μια λοξή, ένα λοξό δρόμος, ας πούμε, από πάνω από το εθνικό και μπαίνει στο σπίτι και έχει και έναν κάθετο πάνω δρόμο από το σπίτι και βγαίνει πάνω στον δρόμο. Που για να πάντως... μπει στο δρόμο...
0: Ναι. Να κάνω μια παρατήρηση. Εγώ που μπαινοβγαίνω στο σπίτι μου σε έναν δρόμο περιορισμένης κίνησης, τρέμω κάθε φορά που μπαινοβγαίνω εδώ και 20 χρόνια από την πιλωτή μου. Φαντάζομαι να βγαίνεις σε εθνικό δρόμο. Υποθέτω ότι οι άνθρωποι έχουν, δεν ξέρω τι να πω, παράξενο μου φαίνεται και
1: λέω. Αυτός που τους έδωσε αυτή την άδεια, ναι. Δεν ξέρω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και να προσέχει ο κόσμος. Ή να βάλουν τουλάχιστον εκεί ένα περιορισμό ταχύτητας, ρε παιδί μου, να. Αν ξέρω εγώ.
1: Στον εθνικό δρόμο.
0: Ναι, ναι, αυτό. Τι να πω. Υποθέτω ότι κάποιος έβαλε μια υπογραφή, γι' αυτό το λέω. Αλλιώς δεν θα το έλεγα. Καταλάβατε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε άλλη γραμμή. Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς, καλή σας μέρα.
2: Μιλονάχη λέγομαι. Να έχουμε και νομό.
0: Να είστε καλά.
2: Λασίδι λίγο.
0: Από Λασίδι, ελάτε, ναι. Από ποια περιοχή?
2: Από την Ελούντα μεριά.
0: Ελούντα, ωραία.
2: Για μια μέρα το διαγραμμίσω.
0: Ναι.
2: Από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι το Σκηνιά, που είναι τα όρια του πρώην Δήμου Αγίου Νικολάου.
0: Εννοείται τον παλιό, το δρόμο πάνω από το... ανεβαίνοντας από Φουρνή
2: ναι,
0: κλπ.
2: Ελούντα, Πλάκα,
0: Βρουχά. Α, εννοείται από την κάτω πλευρά, ναι.
2: Την κάτω πλευρά.
0: Ναι, ναι.
2: Η διαγράμμιση είναι μηδενική και έχει κατά... μάλλον δεν έχω αφήσει αλλιώς. Έχω αφήσει κουρελού.
0: Κατάλαβα. Ως
2: μια σημεία έχουν πέσει λίγο τσιμέντα, λίγο άσφαλτο σε κάτι στροφές και έχει απ' όλα. Μέχρι ματάκια.
0: Έχουμε βάλει διαγράμμιση όπου έχει άσφαλτο καινούριο που μπήκε.
2: Ναι, ναι.
0: Τα ίδια ρε παιδιά του Λασιθίου. Με συγχωρείτε μισό λεπτό. Συγγνώμη σας ζητώ. Περιγράφεται ακριβώς την ίδια κατάσταση που υπάρχει στο Λασίθι. Δηλαδή τι κάναμε, τι υποψιάζουμε τώρα? Έχουμε πάει και θα παρακαλούσα την περιφέρεια, θα χρειαζόταν μια απάντηση για αυτό το ζήτημα. Λέμε ότι παίρνουμε ένα μέτρο οδικής ασφάλειας και πάμε σε μια στροφή, εν πάση περιπτώσει, σε ένα κομμάτι δρόμου και βάζουμε άσφαλτο. και βάζουμε στις υποχρεώσεις του εργολάβου ή οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, βάζουμε την υποχρέωσή του να πάει και να βάλει και διαγράμμιση σε αυτό το κομμάτι που έφτιαξε.
2: Ακριβώς.
0: Και πέντε μέτρα μετά, εκεί που δεν υπάρχει τίποτε και που δεν φτιάξαμε, δεν υπάρχει τίποτε. Γιατί ρε παιδιά δεν το κάνουμε, να κάνουμε ένα σωϊκό έργο κάποτε σε αυτόν τον τόπο. Μια σωϊκή δουλειά.
2: Ναι. Ξέρετε ποιο είναι το καλό. Ξέρετε ποιο είναι το καλό.
0: Ναι.
2: Το ιδανικό. Ότι μετά από 3 μέτρα, 4, 5 μέτρα, μια σοχούλα, κάτω το χρόνο με τη μηχανή. Και κάνει μια υπέρβαση σημείου σε μπράβο. Πέρα στη γραμμή. Για να κομμάτι 300 μέτρα.
0: Καλά, υποψιάζομαι ότι αυτό τώρα είναι, το λέτε ανέκδοτο.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Γιατί αν συμβαίνει, δεν είναι τώρα. Είναι τραγικό.
2: Παραδείγματος χάρη, να σα περιγράψω τη διαγραμμή. Από τον Ψερόκαμπο.
0: Ναι.
2: Μέχρι του Κακλή που λένε εκεί πέρα την περιοχή.
0: Ναι.
2: Ένα κομμάτι του Κακλή έχουν κάνει τα πάντα. Λίγο παραπάνω στην άσκοπη, πάλι τα πάντα σε ένα κομμάτι. Παραπάνω άλλο κομμάτι αυτό. Πάνω στα ελληνικά πρέπει να βάλει μέχρι και φώτα. Εξτρά. Θα πρέπει να κάνει διαμαρτυρία οι άνθρωποι δεν τα θέλουν.
0: Στα ελληνικά δεν θέλουν αυτά.
2: Περίεργα.
0: Ναι.
2: Ηλιακά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Παρακάτω έχει διαγράμμιση κανονική με ματάκια στη μέση, με ματάκια
0: ναι,
2: στο
0: ναι,
2: γύρω,
0: ναι.
2: Με τα πάντα όλα και μετά τίποτα.
0: Mm.
2: Όσο δε για το Λακούβα, χωρίς προηγούμενο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Που το κάνουν διαμαρτυρία μου, διαμαρτυρία για οι άνθρωποι που είναι και είμαστε όλοι μεγάλη ηλικία. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε τη νύχτα.
0: Το κατανοώ αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, παράκληση, σας ευχαριστώ. Όταν πάτε, αυτό δηλαδή τώρα και γίνεται και με το Λασίθι, ακριβώς το ίδιο πράγμα μου λέγανε. Όπου φτιάξαμε το δρόμο για το οροπέδιο, εκεί από κερά να πάει πάνω στις τροφές, ωραία οι παρεμβάσεις που χρειαζόντουσαν αντί ολισθηρό να βάλουμε λίγο άσφαλτο. Ωραία. Όπου δηλαδή δεν βάλαμε. Προφανώς και δεν ήταν μέσα σημαντικές υποχρεώσεις της συγκεκριμένης εργολαβίας, αλλά δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να την επεκτείνουμε ή δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει ή με άλλοι να πάμε και να φτιάξουμε, να βάλουμε ασβέστη σε όλο το κομμάτι. Δεν είναι τραγικό να έχεις όρια διαγράμμιση εκεί που είναι καλός ο δρόμος, εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε τώρα έτσι, που έγινε η παρέμβαση και πέντε μέτρα μετά να μην βάζεις. Δηλαδή είμαστε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Μοιάζει και αστείο και να, δεν θέλω τώρα να, γιατί θα πει κάποιος ότι λαϊκίζεις και δεν μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, ολοκληρώνω για το θέμα του νερού. Ακόμα και 15 πόντι νερού, αν σηκώσουν το αυτοκίνητο με τον τρόπο που σας είπα, ένα χαμηλό αυτοκίνητο, 15 πόντι του νερού κατεβαίνοντας και κάνοντας αυτή την υποστροφή που σας είπα, θα το πάρει και μπορεί να φύγει. Μισό μέτρο νερού μπορεί να πάρει, παιδιά, φορτηγό. Επομένως, τι χρειάζεται? Πάρα πολύ απλά να προσέχουμε, δεν περνάμε και νομίζω ότι μερικές φορές να λάβετε και κάτι άλλο υπόψη σας. Μπορεί η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει ένα νερό, η ορμή του νερού, να είναι σημαντικότερη από το ύψος. Εάν μπει ένα αυτοκίνητο σε ένα νερό το οποίο σχεδόν στερνιάζει και είναι μισό μέτρο, λέω εγώ, θα περάσει. Εάν είναι 20 πόντους όμως και κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα και ορμή, το αυτοκίνητο μπορεί, σας λέω τι συμβαίνει με την άνοση και ούτω καθεξής, να χάσετε τον έλεγχο και έχει επομένως ιδιαίτερη σημασία εάν κινείστε σε ένα δρόμο ο οποίος είναι ευθεία, και διαφορετικά σε ένα δρόμο ο οποίος έχει μεγάλη κλίση. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικές καταστάσεις και η προσοχή σας πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στην Πακογιάννη, τι κάνουμε στην Πακογιάννη ρε παιδιά? Ανεβαίνουμε πάνω εκεί από τον Άγιο Άντο Χωστό, αυτή είναι η Μπακογιάννη. Εκεί από το σούπερ μάρκετ που είναι στη γωνία του Μαρίνου. Ανεβαίνοντας πάνω εκεί μπροστά, περνάνε με αυτοκίνητα και τριφτάρουμε, κάνουμε κόλπα με κάτι παλιά ακριβά μοντέλα. Ανεβαίνουμε με κολιές και με τέτοια πράγματα τα μεσάνυχτα. Ηρεμήστε ρε παιδιά λιγάκι. Ηρεμήστε. Υπάρχει ο κόσμος ο οποίος σκέφτεσαι τι γίνεται, πώς πάει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και επίσης, στα σπήλια,

θα ανεβάσουν φωτογραφία, αλλά περίμενε να περάσει αυτός ο καιρός. Αυτή τη λακκούβα, την πελώρια εκεί πέρα, η οποία είναι χρόνια τώρα και μιλάμε χρόνια για αυτή. Γιατί δεν φτιάχνουμε αυτό το δρόμο, γιατί δεν φτιάχνουμε αυτό το κομμάτι? Υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχει, δεν ξέρω τι ακριβώς. Έτσι. Και εξακολουθούν τα παράπονα για το κομμάτι των παρεμβάσεων, όπου γίνονται παρεμβάσεις τώρα στο βόρειο δικό άξονα για να τοποθετηθούν κολονάκια. Ο χώρος που αφήνεται για να περάσουν είναι ελάχιστος. Μεγάλα οχήματα, βαριά οχήματα, τριαξονικά και τέτοια, μου γράφει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, πέρασα χθες και έτρεμα, έγλυφα τα κολονάκια για να περάσω. Ή έπρεπε να πέσω στη βάγκα, με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί ήμουνα φορτωμένος με 30 τόνους. Γιατί ρε παιδιά όλο αυτό? Μια απάντηση δεν έχει έρθει. Δεν επαρκεί ο χώρος, δεν. Και σας έχω πει, μετά από συμβάν, είδα με τα μάτια μου εγώ να μετακινείται αυτή η σήμανση που έχει μπει, προκειμένου να υπάρξει περισσότερος χώρος. Είναι ένα ερώτημα που δεν απαντήθηκε πραγματικά ποτέ, και ούτε στη δική μου σκέψη, έτσι τουλάχιστον, δεν υπάρχει. Ηράκλειο Σιτία, έκανα τις περασμένες μέρες 3,5 ώρες, και Ηράκλειο Κριτσά, για να ξαναμπω στο δρόμο, 1 ώρα και 50 λεπτά. Μακάρι να τελειώσει έτσι αυτό το πράγμα τώρα που θα δοθεί στην κυκλοφορία και αυτό το κομμάτι, αλλά βάλτε καλά στη συνείδηση και στο μυαλό σας ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα τα έχουμε πάρα πολύ καιρό. Θα τα έχουμε όχι πολύ καιρό σαν ζητήματα και σαν προβλήματα, θα τα έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Ο δρόμος αυτός, είναι η εκτίμησή μου, δεν θα φτιαχτεί ούτε σε ένα ούτε σε δύο, πολύ δε περισσότερο δεν θα φτιαχτεί στο χρόνο, γιατί, που έχουν μπει υπογραφές, θέλω να πω, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα τίποτε να ολοκληρώνεται στην ώρα του. Πραγματικά τίποτε. Για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Δεν εστιάζω την προσοχή μου σε κάτι και στο ποιος φταίει και γιατί. Φταίνει οι απαλωτριώσεις, φταίνε οι σταλίες, φταίει ο κακός ο καιρός, φταίνε τα μεροκάματα που δεν μπορούν να γίνουν περισσότερα, φταίνε τα βράδια που δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δεν έχει σημασία. Ο χρόνος εκτέλεσης δεν υπάρχει. Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι η τοποθέτηση των υπουργών και του κυρίου Ταχιάου, αν θυμάμαι καλά, και του κυρίου Δήμα, ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου είχε υποθεί ότι τα 10 χιλιόμετρα από τη συνολική διαδρομή Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος εντός του Οκτωβρίου θα παραδοθούν. Κατεβαίνει ο Πρωθυπουργός, διήστανται οι απόψεις αναφορικά με το τι συμβαίνει εκεί, θα το δούμε. Αυτό με τα πρανία ότι έχουν με ήδη κατολίσθηση και πτώση μέσα στο δρόμο, γιατί είδαμε φωτογραφίες και βίντεο με γκρέιντερ να δουλεύουν. Τέτοια ζητήματα θα υπάρχουν. Γι' αυτό είναι καταπληκτικό. Θα ήθελα αν γινόταν όλοι να είχατε μια εικόνα της κεντρικής οδού. Κεντρική οδός, όταν λέμε, είναι από εκεί, από την Ξινιάδα μέχρι να πάει Καλαμπάκα και να ανεβεί η σύνδεση που θα πάει Γρεβενά και θα ανέβει πάνω Γιάννα. Παρά το ότι μιλάμε για παιδιάδα, έτσι δεν είναι? Διασχίζει η κεντρική οδός, τέμνει στη μέση τη Θεσσαλία από τη Λαμία, εκεί από την Ξινιάδα, και πηγαίνει μέχρι Καλαμπάκα. Εγώ αυτή τη διαδρομή έκανα πριν ένα χρόνο δύο και έλεγα πότε θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Τότε ξεκινούσαμε στη Σκαλέτα να βάζουμε αυτά τα σειρματοπλέγματα. Τώρα έχω μήνυμα, με ρωτάνε τι γίνεται με τα φανάρια στη διασταύρωση, μια κυρία στη διασταύρωση του Μαδέ για κάτω. Θα δούμε και πώς και τι θα γίνει, και εδώ δεν έχουμε απάντηση. Λένε ότι καθυστερούν για κάποιους λόγους και λοιπά, η διασταύρωση αυτή, θα τα δούμε. Αλλά για να ολοκληρώσω, θα έπρεπε να δείτε το δέσιμο, παρά το ότι είναι παιδιάδα, που υπάρχει, όπου ο δρόμος διασχίζει ένα μικρό λοφίσκο, όχι πολύ ψηλό, 10 μέτρων, 15,

0: Έπρεπε να δείτε τους αναβαθμούς που δημιουργούνται, το δέσιμο που έχει γίνει, η πέτρα που έχει πέσει και πώς στη συνέχεια απ' έξω έχει έρθει αυτό το πλέγμα και δένει κάθε αναβαθμό. Εκεί δεν θα φύγει ποτέ τίποτε. Δεν ξέρω αν θα δούμε εδώ στην Κρήτη ποτέ αυτής της ποιότητας της παρεμβάσης. Μακάρι να τις δούμε. Θεωρώ ότι οι προδιαγραφές πρέπει να είναι τέτοιες. Έτσι. Αλλά ότι γεννώνται ζητήματα και ότι θα χρειαστεί υπομονή για τέτοια πράγματα, προφανώς θα χρειαστεί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας υπενθυμίσω την προσοχή. Βλέπω και αέρα με κάποιο τρόπο και να σας πω επίσης ότι είχαμε σε έναν έλεγχο προχθές μια εβδομάδα 175 στην Κρήτη, κριτική, δεν φορούσαν κράνος. Μήπως έχει ψιλοαραιώσει το πράγμα λιγάκι, γιατί ξέρω την προσπάθεια της τροχέας. Α, και να πω επίσης, και μπράβο στην τροχέα, τη Δευτέρα εγκαινιάζει την καινούργια της προσπάθεια για εκπαίδευση των παιδιών στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής εδώ στην Αλικαρνασσό. Μπράβο στην τροχέα. Αυτά τα ζητήματα κάποτε δεν τα είχαμε. Μπράβο για την πρόληψη. Αυτά χρειαζόμαστε για να φτάσει κάποια στιγμή να μην να αρκεί η πρόληψη και η επιτήρηση και όχι να έρχεται η τιμωρία. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτό που μας ενδιαφέρει, Αντώνη μου κλείνω, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι να σε τιμωρήσω αν το κάνεις. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να σε μάθω να μην το κάνεις. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε όλοι. Από το μεευτήριο ακόμη. Λοιπόν, με όλα αυτά ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Να προσέχετε πολύ. Να φοράτε ζώνη, κράνος, φροντίδα για τα παιδιά σας. Όχι κινητό, όχι ενόπνευμα. Παιδιά, δεν γίνεται ακόμα να οδηγούμε μεθυσμένοι. Πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Κάποτε πρέπει να τελειώσει. Να σας πω να είστε καλά, να περνάτε καλά. Το επόμενο Σάββατο δυστυχώς δεν θα είμαστε μαζί, θα βρίσκομαι στο εξωτερικό. Να περνάτε καλά. Η Ρένεση με Αντωνάκη έρχεται για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Από μένα και τον Αντώνη τον Γενεράκη, να έχετε μια πολύ πολύ καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Δρομολόγια». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Λιονάκης.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 10. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας μέρα. Βαθύ το αποτύπωμα που αφήνει στην Κρήτη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει για τρίτη μέρα το νησί. Τα καιρικά φαινόμενα μέχρι στιγμής μεταφέρθηκαν στην Ανατολική Κρήτη και χτυπούν την περιοχή της Ιεράπετρας. Στα Φέρμα τουλάχιστον 20 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους μέσα σε ορμητικό χύμαρο, ενώ προβλήματα εντοπίζονται σε Κουτσουρά, Αγία Φωτιά, Αχλιά και Μακρύ Γυαλό. Η πυροσβεστική δέχεται δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις. Ο δρόμος στα Φέρμα υπέστη καθίζηση και έχει κοπεί στα δύο. Από Ιεράπετρα προς Μακρύ Γυαλό η κυκλοφορία των οχημάτων είναι εφικτή μέχρι τα Φέρμα, ενώ για την κατεύθυνση από Μακρύ Γυαλό προς Ιεράπετρα η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο μέχρι τον Κουτσουρά. Επιχειρούν μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας για τον καθαρισμό των δρόμων. Τεράστιες την ίδια ώρα είναι οι ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε υποδομές στον Ορεινόμηλο ποτάμο από την επέλαση της κακοκαιρίας. Καθολική η ζημιά στις αγροτικές καλλιέργειες στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου. Μεγάλες ζημιές και στην αγροτική οδοπία του Προφήτη Ηλία του Δήμου Ηρακλείου. Σε άλλες ειδήσεις, δύο καραβιές μεταναστών έφτασαν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου τις τελευταίες ώρες. Η πρώτη αφορά σε Λέμβο με 45 άτομα, οι οποίοι αποβιβάστηκαν σήμερα το πρωί στην παραλία του Λέντα του Δήμου Γόρτινας.

0: πρόκειται για νεαρά άτομα στην πλειοψηφία του Σουδανοί. Επίσης, Λέμβος με άλλα 45 άτομα εντοπίστηκε τα ξημερώματα ανοιχτά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού. Όλοι περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι και αυτοί θα μεταφερθούν στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της 36χρονης από το Ηράκλειο, η οποία συνελήφθη για υπόθεση στοχοποίησης και διασυρμού άλλης γυναίκας με φακέλους που περιείχαν προσβλητικό και δυσφημιστικό υλικό, τα οποία τοποθετούσε σε παρμπρίζ αυτοκινήτων και εισόδους πολυκατοικιών. Η 36χρονη αρνείται τις κατηγορίες και αναμενέται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή. Δύο 25χρονοι από τη Σλοβενία νοσηλεύονται με σοβαρότατα τραύματα στο νοσοκομείο Χανίων μετά την πτώση τους από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου στα Χανιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και οι δύο είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας μέρα. Πληγές μετρά ο Δήμος Ιεράπετρα στις τελευταίες ώρες, με σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία. Απεγκλωβισμοί, πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολισθήσεις, αυτοκίνητα στη θάλασσα και τόνοι φερτών υλικών και λάσπη στους δρόμους συνθέτουν την εικόνα στην περιοχή. Φέρμα Κουτσουράς, Αγία Φωτιά, Αχλιά και Μακρύ Γυαλός βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας από χθες το βράδυ και το πρώτο φως της μέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής. Από Ιεράπετρα προς Μακρύ Γυαλό η κυκλοφορία των οχημάτων είναι εφικτή μέχρι τα Φέρμα, ενώ για την κατεύθυνση από Μακρύ Γυαλό προς Ιεράπετρα η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο μέχρι το Κουτσουρά. Επιχειρούν μηχανήματα και προσωπικό για τον καθαρισμό των δρόμων. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής στο ξυλό Σκαλοχανίων έφτασε τα 318 χιλιοστά. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση ενός στρέμματος. Σε άλλες ειδήσεις, νέες αφίξεις μεταναστών στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου τις τελευταίες ώρες. Η πρώτη αφορά σε Λέμβο με 45 άτομα, οι οποίοι αποβιβάστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην παραλία του Λέντα του Δήμου Γόρτινας. Επίσης, Λέμβος με άλλα 45 άτομα εντοπίστηκε τα ξημερώματα ανοιχτά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού. Με 4 επιπλέον δυνατότητες μπορούν οι φορολογούμενοι να μειώσουν έως και 50% τα πρόστιμα στην εφορία από φορολογικούς ελέγχους, εφόσον αποδεχθούν την κύρια οφειλή. Η διαδικασία γίνεται σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένα μέσω της ειδικής πλατφόρμας που λειτουργεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για δήλωση αποδοχής πράξεων ελέγχου. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με 30-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΆΚΑ, κάνοντας το 3-3 στην Ευρωλίγκα. Λόγω της κακοκαιρίας, η ΕΠΟ ανέβαλε τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής, που ήταν προγραμματισμένα για την Κυριακή. Η αγωνιστική μετατέθηκε για τις 11 Οκτωβρίου. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται και σήμερα στην Κρήτη. Η εξασθένιση των φαινομένων θα αρχίσει σταδιακά από το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, 8 με 9 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι

0: Σπαγκέτι Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
1: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει την Κρήτη για τρίτη μέρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προκαλούν συνεχή πλημμυρικά φαινόμενα. Ώρες αγωνίας ζουν οι κάτοικοι των Ζωνιανών και των γύρω χωριών, καθώς η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Τα ξημερώματα η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο, υπερχείλισε και δεύτερο ρέμα της περιοχής, με αποτέλεσμα νέες ποσότητες νερού να κινηθούν προς τον οικισμό και τις γύρω περιοχές. Πληγές μετρά και ο Δήμος Ιεράπετρα στις τελευταίες ώρες με σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία. Απεγκλωβισμοί, πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολισθήσεις, αυτοκίνητα στη θάλασσα και τόνοι φερτών υλικών και λάσπη στους δρόμους συνθέτουν την εικόνα στην ευρύτερη περιοχή, σε Φέρμα, Κουτσουρά, Αγία Φωτιά, Αχλιά και Μακρύ Γυαλό. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού, σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων έφτασε τα 318 χιλιοστά. Τεράστιες οι καταστροφές σε όλες τις καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου, με τον Κάμπο να έχει μετατραπεί σε μια τεράστια λίμνη. Η κυκλοφορία απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας. Σε άλλες ειδήσεις, αντισυνταγματική κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πρόβλεψη της 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής. Έτσι, το χρονικό όριο είναι η πενταετία, καθώς πέραν αυτού του διαστήματος παραγράφεται η αξίωση. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να συνεργαστούν με στόχο τη μείωση των τιμών του ντίζελ, αποδεσμεύοντας στρατηγικά αποθέματα έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών σε διάστημα 4 μηνών, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν με φόντο τις πιέσεις του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
2: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
3: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
2: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
3: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
2: Εγγύηση?
3: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σίγα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις? Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Φθινόπωρο όμως προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να

0: αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σοβαρά προβλήματα στην Ιερά Πέτρα από την κακοκαιρία, με 20 ανθρώπους να απεγκλωβίζονται στα φέρμα και το δρόμο να έχει κοπεί στα δύο. Πλημμύρες και φερτά υλικά προκαλούν προβλήματα σε Κουτσουρά, Αγιά Φωτιά, Αχλιά και Μακρύγιαλο, με περιορισμένη την κυκλοφορία. Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες

0: να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Δύο καραβιές μεταναστών έφτασαν τις τελευταίες ώρες στα νότια παράλια του Ηρακλείου με συνολικά περίπου 90 άτομα να έχουν εντοπιστεί και διασωθεί. Οι 45 αποβιβάστηκαν στην παραλία του Λέντα, ενώ άλλοι 45 εντοπίστηκαν σε Λέμβο, νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Οι περισσότεροι από τους διασωθέντες είναι νεαροί. Σοβαρά προβλήματα στα Ζωνιανά από την κακοκαιρία με τα νερά να πλημμυρίζουν τον οικισμό. Κλειστός παραμένει ο δρόμος προς τα Λιβάδια. Ήχησε ξανά το 112, καλώντας τους κατοίκους του Μυλοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία. Τρεις Γερμανοί τουρίστες ηλικίας 62 έως 65 ετών έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη σε Αγία Γαλήνη, Χερσόνησο και Αμουδάρα. Τα ακριβή αίτια των θανάτων αναμένεται να προσδιοριστούν από τις νεκροψίες νεκροτομές. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Κρήτη το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου, με τα Χανιά να δέχονται σημαντικές ποσότητες νερού. Στο Ξυλόσκαλο Χανίων καταγράφηκαν έως και 318 χιλιοστά βροχής, κυρίως στα ορεινά και βόρεια τμήματα. Ανοιχτό παραμένει το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη της διάθεσής του στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου. Στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται και η επαναφορά πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών και των πρατηρίων. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Fly Dubai φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο χρησιμοποιώντας το τσεκούρι έκτακτης ανάγκης του αεροσκάφους. Οι αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρεμιέρα σήμερα στο πρωτάθλημα της Basket League με τις αναμετρήσεις στις 3 Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 Προμηθέας Πατρών Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Λόγω της κακοκαιρίας μεταφέρθηκε για αύριο στις 5 στα δύο ωράκια η αναμέτρηση αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Γλάφκος Έσπερος για την Elite League του μπάσκετ. Για τον ίδιο λόγο μετατέθηκε για την προσεχή Τετάρτη η δεύτερη αγωνιστική της Τρίτης Εθνικής. Κανονικά θα διεξαχθεί αύριο στο Αρκαλοχώριο η ημιμαραθώνιος δρόμος σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των διοργανωτών. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται και σήμερα στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Η εξασθένιση των φαινομένων θα αρχίσει σταδιακά από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτική ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Ράδιο Κρήτη, 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βιβλικές είναι οι καταστροφές της κακοκαιρίας που χτυπά για τρίτη μέρα την Κρήτη. Αυτή την ώρα σφοδρή βροχόπτωση πλήττει το Ηράκλειο με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Ώρες αγωνίας ζουν κάτοικοι των Ζωνιανών και των γύρω χωριών, καθώς η σφοδρότητα της κακοκαιρίας προκάλεσε τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Στις 12 το μεσημέρι είχε εκ νέου το 112 προειδοποιώντας για νέα έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν σε πιο ψηλά σημεία. Τα ξημερώματα η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο και κρίθηκε απαραίτητο να σπάσει τμήμα του δρόμου, προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος και να μπορέσουν να διαφύγουν τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στον οικισμό. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στα λιβάδια Μυλοποτάμου, όπου καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και στην αγροτική οδοποιία. Ο δρόμος προς τα λιβάδια έκλεισε εκ νέου, καθώς τα συνεχιζόμενα φαινόμενα επιβαρύνουν την ήδη πληγήσα περιοχή. Στα φέρμα του Δήμου Ιεράπετρας, τουλάχιστον 20 άτομα εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, μέσα σε ορμητικό χύμαρο, ενώ προβλήματα εντοπίζονται σε κουτσουρά, αγιά φωτιά, αχλιά και μακρύ γυαλό, με εκατολισθήσεις, πλημμυρισμένους δρόμους και τόνους φερτών υλικών και λάσπης. Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Η έντονη κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ανογείων. Οι δρόμοι προς τις εκμεταλλεύσεις των παραγωγών έχουν καταστεί σε πολλά σημεία προσπέλαστοι,

0: ενώ όλα τα μικρά και μεγάλα οροπέδια έχουν πλημμυρίσει, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την πρόσβαση στις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ο Δήμος απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων στο βουνό. Τεράστιες είναι οι καταστροφές σε όλες τις καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου, με τον κάμπο να έχει μετατραπεί σε μια τεράστια λίμνη. Η κυκλοφορία απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες. Σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο της κακοκαιρίας μέχρι το πρωί της Κυριακής. Νέες αφήξεις μεταναστών στα νότια παραλία του νομού Ηρακλείου τις τελευταίες ώρες. 45 άτομα αποβιβάστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην παραλία του Λέντα, του Δήμου Γόρτινας. Πρόκειται για νεαρά άτομα στην πλειοψηφία του Σουδανή. Επίσης, Λέμβος με άλλα 45 άτομα εντοπίστηκε τα ξημερώματα ανοιχτά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού. Όλοι περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της 36χρονης από το Ηράκλειο, η οποία συνελήφθη για υπόθεση στοχοποίησης και διασυρμού άλλης γυναίκας με φακέλους που περιείχαν προσβλητικό και δυσφημιστικό υλικό σε παρμπρίζ αυτοκινήτων και εισόδους πολυκατοικιών. Η 36χρονη αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή. Την καταλληλότητα των πρώην αποθηκών Σκουλούδης στους αθανάτους για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών θέτουν εκ νέου στο επίκεντρο κάτοικοι και φορείς μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή. Δύο 25χρονοι από τη Σλοβενία νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο Χανίων μετά την πτώση τους από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου στα Χανιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι δύο είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Ένας 35χρονος συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης των γερμανικών αρχών για εμπορία ουσιών ντόπινγκ, παράνομη κατοχή ουσιών ντόπινγκ, ηθική αυτουργία σε πλαστογράφηση εγγράφων και απάτη. Ανοιχτό παραμένει το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη της διάθεσής του στην αγορά στις 15 Οκτωβρίου. Στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται και η επαναφορά πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών και των πρατηρίων. Συναγερμός σήμανε σήμερα στη Λιθουανία μετά από αναφορά για ύποπτο ντρόουν, το οποίο φέρεται να πέρασε στη χώρα προερχόμενο από τη Λευκορωσία. Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του αεροδρομίου, ενώ κινητοποιήθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Λίγο αργότερα άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο. Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα διαδηλωτές στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, ζητώντας μέτρα για την προστασία του δικαιώματος στη στέγαση. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται μία ημέρα μετά την απόρριψη από τη Βουλή δύο κυβερνητικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία των ενοικιαστών. Τα μέτρα είχαν προωθηθεί από την κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρεμιέρα σήμερα στο πρωτάθλημα της Basket League με τις αναμετρήσεις της 3 Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 Προμηθέας Πατρών Περιστέρη και στις 5:30 Καρδίτσα Άρης. Λόγω της κακοκαιρίας μεταφέρθηκε για αύριο στις 5 στα 2 ωράκια η αναμέτρηση αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Γλάφκος Έσπερος για την Elite League του μπάσκετ. Για τον ίδιο λόγο μετατέθηκε για την προσεχή Τετάρτη η δεύτερη αγωνιστική της Τρίτης Εθνικής. Κανονικά θα διεξαχθεί αύριο στο Αρκαλοχώριο η μη μαραθώνιος δρόμος σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των διοργανωτών. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται και σήμερα στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Η εξασθένιση των φαινομένων θα αρχίσει σταδιακά από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 8 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 3.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
3: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
2: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
3: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
2: Εγγύηση?
3: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
2: Star

0: APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
3: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη παραμένει κακοκαιρία στην Κρήτη, με τις ισχυρές και συνεχείς βροχοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα δοκιμάζονται τα ζωνιανά με την κακοκαιρία να χτυπά ξανά με σφοδρότητα. Το ανάχωμα του ποταμού έσπασε ξανά με αποτέλεσμα τεράστιο όγκι νερού να εισβάλλουν ορμητικά μέσα στον οικισμό. Είχε ξανά το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Μεγάλες καταστροφές καταγράφονται σε Φέρμα, Αγία Φωτιά και Αγία Γαλήνη, όπου η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στους δρόμους. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε τμήματα του δρόμου Ιερά Πέτρας Μακρύ Γιαλού. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί και στην υδροδότηση. Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκαλεί σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου η βροχόπτωση. Στο μεταξύ, μικροπροβλήματα και καθυστερήσεις καταγράφονται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Στα χέρια των αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου έπεσε ένας 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε στον Δήμο Πλατανιά ένας 35χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης των γερμανικών αρχών για αδικήματα που σχετίζονται μεταξύ άλλων με ουσίες ντόπινγκ, πλαστογράφηση εγγράφων και απάτη. Στη φάση της υλοποίησης περνάει το πρόγραμμα Ανακοινίζω, καθώς μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει το επόμενο στάδιο για τους ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει αίτηση. Διαπραγματεύσεις για μια πετρελαϊκή συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνουν οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του New York Times. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
4: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου, πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τεράστιες είναι καταστροφές σε ολόκληρο το Δήμο Μυλοποτάμου που δοκιμάζεται για τρίτη συνεχόμενη μέρα από την κακοκαιρία. Πέρα από τα ζωνιανά, σοβαρότατα προβλήματα καταγράφονται σε Αξό και Λιβάδια. Προειδοποιητικά μηνύματα σε Αμάρι και Μυλοπόταμο. Αποκαρδιωτικές είναι εικόνες στα ανατολικά της Ιεράπετρας. Από τα Φέρμα και την Αγία Φωτιά ως τα Αχλιά, τον Κουτσουρά και το Μακρυγιαλό, μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν δρόμους, αυλές, κατοικίες και επιχειρήσεις. Διακοπή κυκλοφορίας από τα Φέρμα έως και τον Κουτσουρά. Στη Στεριά βγήκε η θάλασσα στα Χανιά με τα ορμητικά κύματα να φτάνουν μέχρι τα καταστήματα. Την ίδια ώρα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η ασφαλής απομάκρυνσή τους είναι αδύνατη. Μεγάλο όγκο νερού δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, με τα έντονα φαινόμενα να προκαλούν κατά τόπους κατολισθήσεις, προβλήματα στο δικό δίκτυο και σημαντικές ζημιές στην αγροτική οδοπία. Τα ορμητικά νερά του χώνου έχουν οδηγήσει σε νέα υποχώρηση της γέφυρας στις Λινές. Όπως αναφέρουν τα μέλη της κοινότητας Αυδού, παρακαλούνται οι πολίτες για την ασφάλειά τους να μην τη διασχίζουν. Στο Ηράκλειο αναμένεται τη Δευτέρα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να υπάρξει αποτίμηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου ένας 29χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 770 γραμμάρια κάναβης, μια ζυγαριά ακριβίας, 190 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Νέα στοιχεία προκύπτουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στα κατασχεμένα κινητά εντοπίστηκαν αναζητήσεις για αντίδοτο στην προποφόλη, ενώ καταγράφηκε και τηλεφώνημα προς αναισθησιολόγο. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Λετωνοί σε μια εκλογική αναμέτρηση που διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και με την ασφάλεια να έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
6: Τσάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
8: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία.

0: 100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πορτοκαλί προειδοποίηση έχει υποβαθμιστεί κακοκαιρία, ωστόσο η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο έντονων φαινομένων. Συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία στο νησί. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς η πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή μετατρέποντας τον κάμπο σε μια απέραντη λίμνη. Το Ρέθυμνο και η Εράπετρα βρίσκονται στο επίκεντρο των καταστροφών τις τελευταίες ώρες. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια παρασύροντας οχήματα, ενώ σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές Φέρμα, Μακρύ Γυαλό, Αγία Φωτιά και Κουτσουρά. Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο του ορεινού Μυλοποτάμου χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη, πολλοί δρόμοι έχουν αποκοπεί με τα προβλήματα να εκτείνονται από τα Λιβάδια και τα Ζωνιανά μέχρι την Αξό. Μεγάλες ζημιές σε δρόμους, καλλιέργειες και περιουσίες προκάλεσε η κακοκαιρία στον Προφητηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρωτοφανές ύψος βροχής καταγράφει ο μετεωρολογικός σταθμός στο Ξυλόσκαλο Χανίων, 318 χιλιοστά μέσα σε διάστημα μόλις 2 ημερών. Ξεκίνησαν οι αναχωρήσεις των πλοίων που είχαν μείνει δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη θα εκτελεστούν απόψε κανονικά. Σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά συνελήφθη ένας 35χρονος, καθώς σε βάρος τεκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης των γερμανικών αρχών. Η υπόθεση αφορά σοβαρά αδικήματα, με το συλληφθέντα να αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη. Δεύτερη ευκαιρία για ρύθμιση παλιών οφειλών δίνεται σε δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ, καθώς οι 72 δόσεις αυξάνονται σε 120 με ελάχιστη καταβολή τα 30 ευρώ. Στην νέα ρύθμιση μπορούν να μεταφερθούν κατόπιν αίτησης όσοι βρίσκονται ήδη στις 72 δόσεις, ενώ δυνατότητα ένταξης έχουν και οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη. Συνεχίζονται στη Γαλλία οι μαθητικές διαδηλώσεις, με τα επεισόδια βίας να κλιμακώνονται και την αστυνομία να προχωράει σε χιλιάδες συλλήψεις. Στην πρόγνωση του καιρού, ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές βορειοανατολικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 6.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ,

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Να η πόρτα κι ο δρόμος για μια ανακόπο. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Κρήτης, με ένα 16χρονο να χάνει τη ζωή του στη Χερσόνησο, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρό

0: σε κολόνα. Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο συθέτουν την εικόνα στην Κρήτη που δέχεται για τρίτο 24ωρο σφοδρό πλήγμα από την κακοκαιρία. Το νησί παραμένει σε red coat, ενώ σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το απόγευμα. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 σε Ρέθυμνο και Ιεράπετρο που καταγράφονται και οι μεγαλύτερες καταστροφές. Στα Ζωνιανά, ο ορμητικός χύμαρος εισήλθε στον οικισμό με τον κεντρικό δρόμο να έχει μετατραπεί σε ποτάμι λάσπης. Σπίτια κοντά στο γεροπόταμο κενώθηκαν ενώ μηχανήματα επιχειρούν συνεχώς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Παράλληλα, ζητήθηκε και η συνδρομή του στρατού για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Σοβαρές καταστροφές στο αγροτικό οδικό δίκτυο και στις υποδομές για φόρων Δήμου του Ηρακλείου προκάλεσε το πρόσφατο κύμα κακοκαιρία σύμφωνα με δηλώσεις των τοπικών αρχών. Έτοιμο στον ανακριτή για την εξέταση 4 συγκεκριμένων προσώπων κατέθεσε ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στόχος της υπεράσπισης του είναι να αποδείξει ότι ο παθολόγος δεν είχε καμία συμμετοχή στη μοιραία πλασμαφαίρεση και ότι δεν βρισκόταν στον ίδιο χώρο με τον καλλιτέχνη το κρίσιμο μεσημέρι. Μιζοπολιτικό και δικαστικό ζήτημα με έντονη οσμή συγκάλυψης προκαλεί ευνηδιαστική απομάκρυση της εισαγγελέως που είχε αναλάβει την προκαταρκτική εξέταση για την τραγική συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom στην Τανάγρα. Οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φαίνεται πως έχουν αποκτήσει και έντονη επιχειρηματική διάσταση, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται πλέον μια πετρελαϊκή συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

ότι έφτιαξε η ζωή και ότι προσπαθεί, ότι έφτασες εδώ και ότι γεννηθεί ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι σ' όλες τις στιγμές.

0: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
0: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
2: Απολαύστε.

Σε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας.

0: Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στη Χερσόνησο με έναν 16χρονο να χάνει τη ζωή του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Βιβλική είναι η καταστροφή στην Κρήτη που εξακολουθεί να πλήττεται από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα είναι ισχυρά σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι, με το 112 να εκδίδει νέα μηνύματα για περιορισμό μετακινήσεων και κατευθύνσεις σε υψηλότερα σημεία. Τεράστιοι όγκοι λάσπης και φρετών υλικών κατέκλυσαν δρόμους του Δήμου Μελοποτάμου. Έχουν σημειωθεί σοβαρές κατολιστήσεις, δρόμοι έχουν κοπεί στα δύο, ενώ αναφέρεται μέχρι και κατάρρευση γέφυρας. Δραματική κατάσταση στην Ιεράπετρα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στις ανατολικές περιοχές του Δήμου, από τα Φέρμα έως το Μακρύ Γυαλό, καθώς και στο Κουτσουρά και τα Αχλιά. Στο κατεστραμμένο τμήμα του δρόμου στα Φέρμα εργάζονται συνεργεία του Δήμου με στόχο να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν προκαλέσει προβλήματα στον κάμπο και στις καλλιέργειες, ενώ καταγράφονται κατολιστήσεις και προβλήματα σε δρόμους. Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιεί τη Δευτέρα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στο Ηράκλειο για τον πρώτο απολογισμό και την εκτίμηση των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την αξιοποίηση του προγράμματος MedSAF για την κάλυψη ως 70% της αύξησης στο πετρέλαιο αλίας. Στα αθλητικά. Λόγω της κακοκαιρίας μεταφέρθηκε για αύριο στις 5 το απόγευμα στα 2 ωράκια η αναμέτρηση αναγέννηση Αλκαλοχωρίου Λαύκος Έσπερος για την Elite League του μπάσκετ. Για τον ίδιο λόγο μετατέθηκε για την προσεχή Τετάρτη η δεύτερη αγωνιστική της Τρίτης Εθνικής. Κανονικά θα διεξαχθεί αύριο στο Αλκαλοχώριο μη μαραθώνιος δρόμος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των διοργανωτών. Στην πρόγνωση του καιρού, ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές βορειοανατολικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα...

0: στη Ραβένα.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ.

0: ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δύσκολες ώρες συνεχίζει να βιώνει η Κρήτη, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες προκαλούν σοβαρά προβλήματα και συσσόρευση μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Η ισχυρή δύναμη του ελληνικού στρατού ανεβαίνει στα Ζωνιανά για να συνδράμει στις επιχειρήσεις μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χυμάρους, εκτεταμένες οι ζημιές και τεράστιες ανάγκες στον ορεινό Μυλοπόταμο. Σοβαρά προβλήματα και ο Σταμάρι, με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χυμάρους και την κυκλοφορία να έχει διακοπεί σε αρκετά σημεία. Την ένταση της κακοκαιρίας αποτυπώνουν τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο Ξυλόσκαλο Χανίων το ύψος της βροχής έφτασε 418 χιλιοστά. Σημειώνεται ότι ένα χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα τόνο νερού αναστρέμα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή της Χερσονήσου, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Η μηχανή που οδηγούσε ο 16χρονος εξετράπη της πορείας της κάτω από συνθήκες που διερευνώνται και προσέκρουσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα πάνω σε κολόνα. Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να υπεχρεωθεί ή να διαγράψει και να επιτρέψει φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ που καταλογίστηκαν ήδη σε φορολογούμενους για παρεμβάσει μεγάλου ύψους φοροδιαφυγής, στα έτη 2012-2017 βρίσκεται πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί τις τελευταίες εβδομάδες προκάλεσαν ζημιές στον εξοπλισμό εξωτερικής ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού τη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα η ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται επί του παρόντος

0: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
2: Τσάμπα πράμα λέμε. Στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένει ολόκληρη η περιφέρεια Κρήτης, παρόλο που τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα υποβαθμίζουν την κακοκαιρία σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Οι ίσχυρες βροχοπτώσεις και καταιγίδες προκαλούν σοβαρά προβλήματα και συσσόρευση μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Η ισχυρή δύναμη του ελληνικού στρατού μεταβαίνει στα Ζωνιανά για να συνδράμει στην αντιμετώπιση των τεράστιων καταστροφών, καθώς η περιοχή του ορεινού Μελοποτάμου πλήττεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Η κακοκαιρία πλήττει με σφοδρότητα τόσο το Δήμο Αμαρίου όσο και το Δήμο Ιεράπετρας, με την πολιτική προστασία να έχει ενεργοποιήσει μήνυμα του 112 και στις δύο περιοχές για τον περιορισμό των μετακινήσεων, καθώς οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια μεταφέροντας λάσπη, πέτρες και μεγάλο όγκο φρουτό υλικών. Μεγάλες ζημιές αγροτικούς δρόμους και υποδομές αρκετούς δήμους του Ηρακλείου άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί μετέτρεψε τον κάμπο σε μια απέραντη λίμνη, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή στον αγροτικό τομέα. Σε κατάσταση έντονου αναβρωσμού βρίσκονται οι αγρότες. Οι παραγωγοί συγκεντρώθηκαν ήδη στο Τζερμιάδο, ενώ έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση για αύριο, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες δυναμικές κινητοποιήσεις τους. Στο φαράγγι της Αμαριάς βρίσκονται εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας. Οι εργαζόμενοι είναι απόλυτα ασφαλείς και βρίσκονται σε προστατευμένο σημείο, διαθέτουν επάρκεια σε τρόφιμα και προμήθειες, ενώ υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τις αρχές. Στον απεγκλωβισμό 4 ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση από το οδικό δίκτυο. Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο της Κρήτης, με ένα 16χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Χερσόνησο. Ο έφηβος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει με μεγάλη σφοδρότητα σε κολόνα. 17 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Τζόρτζια Μελόνι, ζήτησαν την προστασία της χρηματοδότησης των αγροτών στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Άγκυρα ζητάει προηγούμενη γραπτή

0: ενημέρωση και συντονισμό για τις εργασίες του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στις θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Στα αθλητικά, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται αύριο στις 10 παρατέταρτο τη Γερμανία στην Τούμπα με στόχο το θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League. Στους αγώνες που έγιναν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Basket League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούς 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέριο 88-92, Καρδίτσα Άρης 74-68. Η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας τη Καταλούνια με 18-4 στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Μετά τα μάτς της Τρίτης Εθνικής λόγω κακοκαιρίας αναβλήθηκαν όλα τα σημερινά μάτς των τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ. Λόγω της κακοκαιρίας μεταφέρθηκε για αύριο στις 5 στα 2 ώρα και η αναμέτρηση Αναγέννης Αλκαλοχωρίου Γλαύκος Έσπερος για την Elite League του μπάσκετ. Κανονικά θα διεξαχθεί αύριο στο Αλκαλοχώρι ο ημιμαραθώνιος Κρήτης. Στην πρόγνωση του καιρού, ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές βορειοανατολικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε ξανά κοντά σας με ειδήσεις αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 2813021688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 11. Ραδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι μία. Ραδιοκρήτη 101,5.